And brown eyes. Mad Radio 106,2.

περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Mad Radio 106,2.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρίνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονός.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, εδώ στο Mad Radio 106,2. Καλώς ήρθατε, πώς είστε? Εμείς είμαστε τέλεια, όπως για ακόμα μία φορά. Σήμερα είναι μέρα Τρίτη. Κορίτσια.
2: Τρίτη, δύσκολη.
4: Τρίτη, γιατί λες, έχει περάσει Δευτέρα, αλλά πλησιάζει Παρασκευή, αλλά όχι και τόσο.
2: Όχι, είναι ακόμα μακριά.
5: Αλλά είμαστε μία-δύο μέρες, τη Δευτέρα και το σήμερα.
4: Ναι, τέλεια, εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά. Είμαστε εδώ όμως να ξεκινήσουμε την ημέρα σου με ενέργεια, πάρα πολύ, τέλεια μουσική και πάρα πολλά νέα. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
2: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Αν όμως θέλεις και εσύ να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, σου έχουμε το πώς θα το κάνεις. Μπορείς να κερδίσεις και εσύ την θέση σου τώρα μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access, γιατί τέτοιες είμαστε. Κάθε μέρα, κάθε ώρα θα ακούς το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Θα στέλνεις μήνυμα Mad VMA στο 6936 646 656. Ώστε να μπεις και εσύ στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση.
2: Έχουμε φυσικά και τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας και η ερώτησή μας σήμερα είναι: τι σε φοβίζει πιο πολύ, να χάσεις κάποιον ή να μην ζήσεις όσα θέλεις? Στείλε μας την άποψή σου στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες και εσύ στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2 και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Έχει μπει ο καφές, έχει μπει η μουσική. Είμαστε και εμείς εδώ να σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Και είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr. Και παιδιά, όντως ανοίξαμε το Ευαγγέλιό μας και τι είδαμε, ότι αν ψάχνετε την ταινία τύπου, το θυμάστε όλοι, το The Soul Surfer, αυτό που τέλος πάντων είχε ρίξει
0: ταινία,
1: κάθε reality
0: το
1: check στο κύμα. Ναι. Παιδιά, μπορείτε ουσιαστικά, αν βαριέστε, να κάνετε μια απλή εισαγωγή, ρε παιδί μου, στο Netflix. Δεν χρειάζεται να σκρολάρετε ή το οτιδήποτε. Και να βάλετε αυτό, νούμερο ένα, έτσι. Καρχαρίας. Bethany, 0.
0: Ναι.
1: Ναι. Και ουσιαστικά τι θα γίνει, η κοπέλα αυτή μπορεί να χάνει το χέρι της στα 13 της, αλλά τουλάχιστον μετά προχωράει. Εμένα, ναι, την έχω δει.
0: Όντως, περίεργα.
1: Ναι, όχι, δεν είναι θρίλερ αυτό. Είναι μια ταινία για. Ναι, είναι περιπέτειας, αλλά είναι κοινωνικό δράμα. Γιατί είναι ένα κορίτσι που χάνει από καρχαρία το χέρι του και μετά συνεχίζει να ζει. Μετά έχουμε το comeback level. Impossible. Επιστρέφει ουσιαστικά πάλι στο σερφ και σου δείχνει πώς είναι το να ζεις πάλι στο έπακρον.
0: Okay.
1: Μετά έχουμε willpower. Και όλα δεν είναι ουσιαστικά δράμα για να κλάψεις, αλλά είναι και το σήκω να κάνεις κάτι, ρε παιδί μου. Ότι έλα, σήκω, πάμε να το κάνουμε μαζί, έλα.
0: Okay, ωραία.
1: Μετά έχουμε το οικογένεια Squad Goals, γιατί χωρίς αυτούς ούτε τρέιλερ δεν θα υπήρχε, το καταλαβαίνετε αυτό. Και το επόμενο είναι 0 εφέ, 100% ψυχή. Δεν θα δεις εκρήξεις, δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, όμως θα δεις να υπάρχει ένας αποκρυσταλλωμένος χαρακτήρας.
0: Ωραία.
2: Ωραίες
0: ταινίες
2: μπορούμε
0: να βρούμε στο Netflix, έτσι, για το Σαββατοκύριακο.
2: Ωραία, μια χαρά. Δεν χαλαρώνουμε, λοιπόν.
0: Τέλος πάντων.
2: Κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι Never Yell και μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται και με τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mandra Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα, κοντά σου. Και όχι απλά είναι κοντά σου, αλλά έχουν ξυπνήσει άξι με έρωτα για να βγουν έξω να δουν τον ουρανό προτού ξημερώσει. Και τα αστέρια φυσικά, και να κάνουν την καθαριωμένη σε όλους αστρογράφηση. Αυτή είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mandra Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον κρυό, γιατί κρυούλη δεν πρέπει να βιάζεσαι. Σήμερα κερδίζει όποιο κρατά την υπομονή του.
2: Ταύρος, όπα, κάτι αλλάζει εδώ. Άφησε χώρο για κάτι νέο.
3: Δίδυμη, ιδέες πολλές βλέπω. Ωραία να τις κάνετε πράξη.
0: Καρκινάκια, ηρεμία και balance. Εκεί είναι η δύναμή σας.
2: Λέων,
0: ναι.
2: Λάμπεις όπως πάντα, αλλά κράτα λίγο μέτρο σήμερα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση σήμερα.
3: Παρθένε μου, μην κυνηγάς το τέλειο. Μικρά βήματα κάνε μόνο.
0: Ζυγούλιδες, υπάρχει μια νέα οπτική που θα σας ξεκολλήσει.
2: Επιτέλους, Χριστέ μου. Σκορπιός, άφησε πίσω ό,τι δεν σε εκφράζει.
3: Τοξότη μου, πες ναι στο αυθόρμητο.
0: Θέλω το εγωκεράκι να κάνετε σταθερά βήματα, γιατί εκεί θα έχετε και μια σίγουρη πρόοδο.
2: Υδροχός, ξεχώρισε χωρίς φόβο. Τόλμα περισσότερο από όσο νομίζω ότι μπορείς.
3: Και ήχθη μου, άκου τη διέστησή σου και θα βγεις σε καλό στο τέλος. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει τι πρέπει να τρώμε για να έχουμε πιο λευκά δόντια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio λοιπόν 106,2 και έχει έρθει παιδιά εδώ η Βρυσίδα για να μας πει πώς μπορούμε να κάνουμε τα δόντια μας λευκά, αλλά βάσει αυτών που τρώμε. Εγώ ήξερα μόνο για το ότι ας πούμε πρέπει να τα βουρτσίζουμε με coconut oil ή να κάνουμε μία μίξη με λεμόνι και σόδα. Δεν ήξερα ότι μπορούμε να φάμε κάτι που θα μας τα λευκάνει. Αν δεν κατάλαβες, είναι η ώρα για.
1: Lifestyle and healthy tips.
2: Ακριβώς. Θέλεις πιο λευκά δόντια? Φυσικά και θέλεις, όλοι θέλουμε νομίζω. Βάλεις στη διατροφή σου τροφές που καθαρίζουν το χαμόγελο. Άρα, τι πρέπει να κάνεις? Να τρως πράγματα όπως και τα μαλλιά. Ό,τι τρώμε από τη ρίζα από μέσα πρώτα γίνεται προς τα έξω και μετά κάνουμε περιποίηση τα μαλλιά προς τα έξω. Πρέπει να κάνουμε κάτι προς τα μέσα μας, όπως πάντα. Πρέπει να τρώμε μήλα και καρότα, γιατί λειτουργούν σαν φυσικό βουρτσάκι και βοηθούν στον καθαρισμό των δοντιών. Κάνεις ένα κράτ, καταλαβαίνεις. Οπότε καθαρίζει τα δόντια. Φράουλες περιέχουν μυλικό οξύ που βοηθά στο να δείχνουν πιο λευκά.
3: Εγώ νόμιζα οι φράουλες τα βάφει, ότι δεν τα λευκαίνει. Κοίτα να δεις.
2: Πράσινα λαχανικά, σπανάκι,
3: εγώ
2: πρόκολο.
3: Εγώ γλύζω τώρα, να ξέρεις. Είμαι νευριασμένη λίγο με αυτό, με το πράσινο λαχανικό δεν μ' αρέσει. Για πες.
2: Δημιουργούμε μια αναστατευτική στρώση στο σμάλτο. Τυριά και γιαούρτι ενισχύουν το ασβέστο και κάνουν τα δόντια πιο δυνατά και φωτεινά.
3: Το τι μου αρέσει, αλλά εντάξει.
2: Απόφυγε πολύ καφέ, κόκκινο κρασί και αναψυκτικά αν θες να κρατήσεις το αποτέλεσμα.
3: Ναι, και φυσικά αν θέλεις να πας το χαμόγελό σου ένα level παραπέρα, η Colgate σε περιμένει στις 16 και 17 Ιουνίου στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, στο περιπτερό της τέλος πάντων, στο Mad VMA Village Festival, για να ανακαλύψεις το Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση. Κέρδισε δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθησή σου που σου αξίζει. Έτσι. Να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι ένα λαμπερό χαμόγελο ξεκινά από μέσα μας, αλλά και από τις σωστές μας επιλογές. Μείνετε συντονισμένοι στο Mad Radio 106,2, γιατί εδώ λέμε τα καλύτερα tips για να είστε πάντα στα καλύτερά σας. Και ερχόμαστε σε πολύ λίγο με ακόμη περισσότερη μουσική και ενέργεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε. 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Θα είμαστε μαζί σου μέχρι και τις 10. Εγώ, η Κατερίνα και η Κάτια. Εγώ είμαι η Βρυσίδα.
1: Εγώ, η Κατερίνα.
0: Και η Κάτια.
1: Και η Ντόρη.
0: Είναι και η Ντόρη εδώ, φυσικά, γιατί το Μάντρε 2 είναι
1: και η Ιωάννα.
0: Pet friendly.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Αφού είναι pet friendly, δεν πρέπει να είναι το και η Ιωάννα.
2: Βρυσίδα.
3: Μικρό μου γατάκι.
1: Την Ντόρη θα την πάρει και στα Mad VMA.
0: Δεν θα μπορώ να την έβαλα. Αλλά είναι pet friendly, γι' αυτό το ξέρουμε. Τίποτα. Ήθελα να πω τον καιρό λίγο. Σήμερα θα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε συννεφιά με λίγο ήλιο. Θα έχουμε λίγο συννεφιά σήμερα. Αυτό.
1: Δεν πειράζει, ό,τι είναι τώρα. Πάντως, εγώ ήθελα να σας πω, παιδιά, μπορεί να μην έρθει η Ντόρη το σκυλάκι της Βρυσίδας στα Μάντα, αλλά αν εσείς θέλετε να ζήσετε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, μπορείτε να το κάνετε. Γιατί το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις κι εσύ διπλές προσκλήσεις, ώστε να βρεθείς όχι μόνο μπροστά στη σκηνή, όχι μόνο δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά να έχεις και backstage access στα Mad VMA 2026. Ακούς καθημερινά Mad Radio 106,2 και με το που ακούσεις αυτό το ειδικό σήμα που έχουμε βάλει για τον διαγωνισμό, στέλνεις μήνυμα την φράση Mad VMA στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση, να ξέρεις, γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και έχει δύο νικητές που κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη αυτή εμπειρία.
4: Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
5: Καλημέρα. Είναι ειδή σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ακριτή μετά την ανάσκηση ποινικής δίωξης για κακουργήματα και πλημέληματα ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση. Κλήση στο γρίφο της έντονης οσμής στην Αττική 19 Μαΐου δίνει νέα μελέτη της ομάδας ATMOHUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πηγή της οσμής εντοπίζεται πιθανότητα στη θαλάσσια περιοχή νότια-ανατολικά της Σαλαμίνας και σχετίζεται με πλοίο μεταφοράς υγρά αερίου. Έρχεται βάουτσερ για smartphones. Το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς smartphones θα αφορά στην ενίσχυση της ψηφιακής προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία πάνω από 67%. Η επιδότηση θα καλύπτει έως 70 ευρώ ανασυσκευή ειδικών προδιαγραφών. Η επιλεξιμότητα και ταυτοποίηση των δικαιούχων θα γίνονται ψηφιακά. Γενικά, εθρίως με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Θερέας θα είναι σήμερα ο καιρός. Από την Τετάρτη έως την Πέμπτη θα παρατηρηθεί αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά, χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: DMA και μπε στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.
1: Γεια!
2: Ποια είσαι εσύ?
1: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
1: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
2: Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
3: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
0: Βρε καλό στο Super Host στην πιο summer παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

mad.gr. Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας

0: ποτέ έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά? Ελπίζω να μην είστε κολλημένοι σε καμιά κίνηση. Ελπίζω, παιδιά, να έχετε ξυπνήσει, να είστε έτσι λίγο πιο χαλαρά σήμερα στο σπίτι σας, να ξεκινάει ήρεμα η μέρα σας, να πίνετε τον καφέ σας και να ακούτε εμάς να σας λέμε πάρα πάρα πολλά πράγματα. Ειδικά πράγματα τα οποία έχουν γίνει τύπου βόμβα και κόλαφος, ρε παιδί μου, στο διαδίκτυο. Είναι η ώρα για τα
1: Viral News.
2: Θα τα πούμε τα viral news, ας πούμε ότι από κίνηση ο Κηφισός είναι μέγα κόκκινος, πανέλα, οπότε παιδιά, αν μας ακούτε, κουράγιο.
0: Σημειωτών δηλαδή.
2: Καλή
0: δύναμη.
2: Υπομονή. Κουράγιο. Λοιπόν, παιδιά, έγινε μια ξεχωριστή στιγμή viral αυτή τη στιγμή. Θα μιλήσουμε για κάτι για γάμο, παιδιά. Όπως ήταν
0: χάρη και ένας... κοίτα πόσα... πώς έλαμψε το μάτι. Γάμο.
2: Γάμο, ναι. Γιατί μου θύμισε λίγο, θυμάστε το τουρκικό, το πρώτο που είχαν παίξει εδώ στην Ελλάδα, που ήταν το Αγάπη χωρίς σύνορα.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν έγινε πραγματικότητα, παιδιά. Όταν οι πολιτικοί λοιπόν τσακώνονται, οι άνθρωποι ερωτεύονται. Όταν τα δελτία ψάχνουν τι μας χωρίζει, κάποιοι αποδεικνύουν τι μπορεί να μας ενώσει. Μια Ελληνίδα και ένας Τούρκος δεν είδαν σύνορα, διαφορές και στερεότυπα. Ήταν έναν άνθρωπο και διάλεξαν να χτίσουν μια ζωή μαζί, παιδιά. Παντρεύτηκαν, δρέψαν στη Γερμανία ένα ζευγάρι που είναι Ελληνίδα και Τούρκος και κάνανε χαμό, παιδιά. Είχαν μαζευτεί εκεί οι Έλληνες, οι Τούρκοι με τις σημαίες τους και καπνογόνα, τραγουδούσανε, χορεύανε και ελληνικά τραγούδια και τουρκικά. Γενικά είχαν κάνει ένα τεράστιο ντόρο, το οποίο έγινε viral και το βλέπουμε και εμείς εδώ. Δεν ξέρω αν το έχετε δει.
0: Έλα ρε.
2: Ναι, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ με αυτές τις ιστορίες αγάπης. Είμαι πάρα πολύ έτσι του. Τέτοια βλέπω στο Netflix βασικά. Ό,τι έχει ρομαντισμό.
0: Επειδή βλέπεις και τουρκικά, παίζει να τα βλέπεις όλα αυτά, να τα ζεις όλου.
2: Ναι, ναι, βλέπω και τουρκικά. Έχω πει και τη σειρά μου, τον εστρέφω τώρα 3-4 επεισόδια και έχω να σκάσω.
0: Δεν είναι δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο. Μικρές ιστορίες λοιπόν που μας θυμίζουν ότι όσο και αν αλλάξει ο κόσμος, κάποια πράγματα μένουν ίδια. Η αγάπη, η αποδοχή και όλα όσα μας ενώνουν. Μείνετε μαζί μας στο Mad Radio 106,2, γιατί σε λίγο θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάλαμε στα Instagram μας και θα μάθετε τι απάντησε ο κόσμος στην ερώτηση. Τι σε φοβίζει πιο πολύ, να χάσεις κάποιον ή να μην ζήσεις όσα ήθελες?

0: Καλημέρα από Mad Radio 106,2. Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αν ξυπνήσετε με κέφι, μπράβο σας. Όχι, μπράβο σας. Είναι λίγο δύσκολο τέτοια μέρα, τρίτη ειδικά. Αν όχι, εμείς είμαστε εδώ να το δημιουργήσουμε παρέα. Είναι η ώρα τώρα για το.
1: Πολ στο Instagram.
2: Και τι σε φοβίζει πιο πολύ, να χάσεις κάποιον ή να μη ζήσεις όσα θες? Εμένα, παιδιά, στο Instagram μου ψηφίσανε το 67% να χάσουν κάποιον. Ότι αυτό τους φοβίζει περισσότερο. Και το 33% να μην ζήσουν όσα θέλουν. Καλά, εγώ θα πω σε αυτό το σημείο ότι το πιο τρομακτικό είναι να μην χάσεις κάποιον. Και όταν εννοούμε να τον χάσεις, να το χάσεις από τη ζωή. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Οπότε, γιατί... Αν το χάσεις διαφορετικά, it's okay.
3: Όχι, νομίζω ότι είναι πιο γενικό, γιατί και η κάθε απώλεια είναι ένας μικρός θάνατος.
2: Ναι, okay, ναι. Σίγουρα.
0: Εμένα είναι 69% το αν μην χάσεις κάποιον και το να μην ζήσεις όσα θα ήθελες 31%. Η αλήθεια είναι ότι περισσότερο ποσοστό είναι αυτό, να μην χάσουν κάποιον από τη ζωή τους γενικότερα. Και εγώ γενικότερα το έβαλα. Να χάσεις κάποιον φίλο, κάποιον άνθρωπο από την οικογενειακό σου περιβάλλον. Γιατί όταν χάνεις έναν άνθρωπο, τον χάνεις. Είναι αυτό που είπες, ένα μικρό θάνατο. Δηλαδή, όλο κάτι χάνεις.
3: Okay. Εμένα, παιδιά, να σας πω ότι είναι 50-50. Οι δικοί μου διχάστηκαν, λοιπόν. Δεν μπορέσαμε να δώσουμε λύση από το δικό μου social. Παρ' όλα αυτά, το poll στο Instagram μας μόλις ολοκληρώθηκε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή. Να μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας που είναι.
0: Βρυσίδα κάτω Παύλα Άνδριο,
2: Κατερίνα.πευτίτσι
3: και Μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls. Σε πολύ λίγο πάμε προς Ολλανδία.

0: καλημέρα. Παιδιά, ανεβήκαμε. Καλά ήταν. Ετοιμάστε βαλίτσες. Φεύγουμε. Και δεν φεύγουμε για διακοπές.
1: Ναι.
0: Φεύγουμε να πάμε στην Ολλανδία να σπουδάσουμε. Ωραία. Δεν με νοιάζει τι θα σπουδάσουμε.
2: Καθόλου
0: δεν με νοιάζει. Αρκεί να σπουδάσουμε.
2: Τέλεια.
0: Πες
1: ούτε,
0: γιατί
1: εμένα, ούτε εμένα με νοιάζει τι θα
0: εσύ
1: σπουδάσουμε.
0: Ξέρεις.
1: Εγώ θα ήθελα να πάω έτσι και στην Ολλανδία. Άμα είναι να πάμε για αυτό το σκοπό, ας πάμε. Στην Ολλανδία, λοιπόν, φοιτητές μπορούν να μένουν δωρεάν σε οίκους φροντίδας ηλικιωμένων χωρίς να πληρώνουν ενίκιο. Σε αντάλλαγμα, αφιερώνουν περίπου 30 ώρες το μήνα, κάνοντας παρέα στους ηλικιωμένους, συζητούν μαζί τους, οργανώνουν δραστηριότητες, παίζουν παιχνίδια και τους βοηθούν, το πιο σημαντικό που σίγουρα θα το χρειάζονται, με την τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Και το αποτέλεσμα είναι και οι δύο κερδισμένοι, και οι δύο οι πλευρές, λοιπόν, παίρνουν από αυτό το κομμάτι. Οι ηλικιωμένοι αποκτούν συντροφιά και, και περισσότερη κοινωνική έπαφη, και οι φοιτητές βρίσκουν στέγη χωρίς βάρος του ενοικίου.
2: Άρα μένουν δωρεάν, απλά αρκεί να φροντίζουν τους ηλικιωμένους, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Α, ωραία.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: σαν να
1: μένεις
0: στο πατρικό σου ένα πράγμα.
1: Ακριβώς, τους δίνουν δηλαδή στέγη δωρεάν και αυτοί απλά πρέπει να κάνουν παρέα συντροφιά και δραστηριότητες με τους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα. Μια απλή ιδέα που αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τη μοναξιά των ηλικιωμένων και το στεγαστικό πρόβλημα των νέων. Δηλαδή, δύο σε ένα.
2: Πολύ ωραίο.
1: Κάπως πρέπει, νομίζω, να κάνουμε κι εμείς κάτι παραπλήσιο, παιδιά.
2: Καλά.
1: Γιατί σε μέρη, τέλος πάντων, που υπάρχουν ηλικιωμένοι,
2: γυροκομεία, ναι.
1: Ναι, σε γυροκομεία, καλό είναι, ρε παιδί μου, να μπαίνει νέος κόσμος,
2: ναι,
1: μέσα, για να τους κρατάει συντροφιά, να κάνουν
2: ζωντάνια.
1: Ναι,
2: μαθαίνει το Gen Z, τι είναι αυτό το τέτοιο.
1: Ξέρεις τι παρατήρησα.
0: Σκέφτεστε τώρα να ξεκινήσουν να κάνουν τύπου TikTok και
2: τέτοια.
1: Six Seven. Παρατήρησα το εξής. Όταν ο φίλος μου σταμάτησε, τέλος πάντων, έχει τη μαμά του άρρωστη στο νοσοκομείο και είναι σε έναν θάλαμο με πολύ μεγάλες γυναίκες μέσα. Όταν είχα πάει, λοιπόν, τους έφερα έτσι λίγο λουλούδια, ναι, άλλα πράγματα που ενώ ήταν μια βαριά κατάσταση, κάπως έσπασε όλο αυτό και περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
2: Εγώ, πέρα από αυτό που περνά, κερδίζει και η, παιδιά, και η μεριά των ηλικιωμένων σε όλο αυτό, πιστεύω ότι πρέπει να βοηθάει πάρα πολύ και τους νέους να πάρουν κάποιες αρχές,
1: ναι,
2: κάποια
1: μαθαίνουν
2: ηθική,
1: ιστορίες,
2: σεβασμό, κατάλαβες, δηλαδή βάζουν κάποια στοιχεία στους νέους που λείπουν πλέον.
1: Ισχύει πάρα πολύ.
2: Τέλος πάντων, στείλτε μήνυμα στο Viber 6936-646-656 να μας πείτε και εσείς την καλημέρα σας, να γίνουμε έτσι μια παρέα. Μείνετε μαζί μας, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια, και τα λέμε σε πολύ λίγο.
3: Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα Mad VMA. Από το Fuego που πήρε το Mad Radio 106,2 Song of the Year το 2019, μέχρι το Μπορεί με το Mad Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ Κι Εγώ με το Χρήστο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της

0: αυτό το καλοκαίρι.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο!
3: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξε το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there. Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϋδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
10: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Το δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και φυσικά από τον αγαπημένο σε όλους σταθμό 106,2 Mad Radio. Ακούς αν δεν το έχεις καταλάβει. Τα κορίτσια στην πόλη ακούς αν δεν το έχεις καταλάβει. Αποκλείεται βέβαια, έτσι. Ελπίζω, παιδιά, να έχετε ξυπνήσει. Ελπίζω να είστε έτσι όμορφα. Είναι Τρίτη σήμερα, μια όμορφη Τρίτη. Πραγματικά ελπίζω να έχετε ξυπνήσει με καφέδες και θετική ενέργεια και διάθεση. Αν ξεκινήσατε να μας ακούτε τώρα, καλημέρα. Αν όμως μας ακούτε από την αρχή της εκπομπής και έχετε ακούσει ό,τι έχουμε πει. Καλημέρα στο τετράγωνο. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
4: η Κατερίνα Πευτίτσι
5: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα σε αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα που θα μας πει για μια κρέμα σορμπέ. Και όχι, δεν τρώγεται αυτή η κρέμα. Έχουμε και την ερώτηση μας και σήμερα που είναι πόσο ακούτε πραγματικά τη διέστησή σας.
2: Έχουμε φυσικά και το παιχνίδι της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την περιέχει ή μπορείς και να μας το τραγουδήσεις και με αυτό το τρόπο να μπεις και στην κλήρωση της ημέρας, όχι της ημέρας, της εβδομάδας που χαρίζουμε σε 4 νικητές ένα super exclusive πακέτο, το CD από το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρας, υπογεγραμμένο από την ίδια και ένα συλλεκτικό κόσμα ειδικά φτιαγμένο για τη Φουρέιρα. Αρκεί να παίξεις το παιχνίδι της ημέρας μαζί μας και να μας στείλεις και στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να βγεις στον αέρα μαζί μας.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια από την καλύτερη παρέα για το πρωινό σου. Mad Radio ακούς 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ. Και είναι η ώρα τώρα για να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο μας, γιατί ήρθε η ώρα για το
1: mad.gr. Και διάβασα για την Κατερίνα Λιόλιου στο mad.gr. Παιδιά, χθες είχε και την απονομή των πολυπλατινένιων δίσκο της, το singles βασικά, από το άλμπουμ Το Δικό Μου DNA, το οποίο με είχαν και καλέσει και δεν πήγα κιόλας και είμαι να σκάσω.
0: Είδα ξέρεις, πάρα πολύ κόσμο, να ξέρεις, πάντως που
1: σταμάτα,
0: πήγε,
1: μην χαμό. Μου το λες, είμαι να σκάσω, σου λέω. Πήγαν πολύ γνωστοί μου, πήγε πολλοί κόσμος, ήταν κοντά στο σπίτι μου, στο Σισάτιν, που είναι πάρα πολύ ωραίο μαγάζι, μου αρέσει πολύ και ωραία θέα. Άστο να σκάσω. Τέλος πάντων, αυτό όμως που διάβασα στο mad.gr είναι κάτι που έγινε πάρα πολύ viral. Είναι από ότι από το λογαριασμό του τραγούδι που είχε βγάλει και πραγματικά αν δεν το έχει ακούσει την ώρα το πρωί που γυρίζει σπίτι, κάτι πάει λάθος. Δεν γίνεται με το έχετε ακούσει το τραγούδι, το έχετε ακούσει, το ξέρετε και κάτι το ξέρει. Απλά αυτή τη στιγμή δεν τη έχει στο μυαλό. Αλλά το ξέρει. γιατί έχει γίνει πολύ viral αυτό το τραγούδι στο TikTok. Γενικότερα η Λιόλιου.
2: Είναι αυτό που λέει: μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό.
1: Μπράβο, Κάτια Κολαπέντε, το ξέρει. Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό. Μπράβο, αυτό είναι. Να ξέρει, αυτά δεν είναι απλά τραγούδια. Είναι content creator με φωνάρα. Δηλαδή, πραγματικά είναι content creator. Όλα τα βιντεάκια και όλα τα τραγούδια που βγάζει γίνονται viral. Αλλά τι είναι αυτό? Έχει πάει, παιδιά, στα μπλόκα. Εκεί και άρχισε να τραγουδάει με τους αγρότες. Είχε πάει τότε στα μπλόκα, δεν το έχει τώρα. Και είχε τραγουδήσει ακαπέλα, παιδιά, με τους αγρότες εκεί πέρα. Και είχε κάτσει πάνω στο αγροτικό. Είχε και μια γάτα εκεί σε ένα βίντεο. Γενικότερα ήταν, έχει γίνει πολύ βαρύ αυτό το βίντεο. Είναι content creator, δεν είναι μόνο τραγουδίστρια.
0: Να πω λίγο ότι χθες, λοιπόν, τραγούδησε στο event αυτό που έκανε.
2: Προφανώς. Φαντάζεστε να μην τραγουδούσε.
0: Και μέσα από story φίλων, ρε παιδί μου, που μπήκα λίγο και είδα, είχε καταπληκτική φωνή, έτσι. Γενικά. Δηλαδή δεν είχε τίποτα, δεν ήταν. Πώς το λένε αυτό που τραγουδάνε και καλά.
1: Είχε βγει από το The Voice, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
2: Και αυτό νομίζω.
1: Είχε πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, τραγούδισε ροκ. Είχε πάρα ωραία φωνή. Το έχει γυρίσει το λαϊκό γιατί η Ελλάδα θέλει το λαϊκό. Θεωρώ πως αυτό το άλμπουμ που έχει βραβευτεί τώρα, που είχε πάρει και την υπονομή, είναι το καλύτερο της άλμπουμ. Έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Από εκείνο το άλμπουμ και μετά εγώ την λάτρεψα. Και θεωρώ πως είναι όντως μια τραγουδίστρια που είναι και μόνη της content creator. Οπότε. Μπράβο του Λιόλιου, συγχαρητήρια που πήρε και το κεφάλι.
2: Κρίμα που δεν ήμασταν εκεί.
1: Κρίμα
2: χθες.
1: Που δεν πήγα στο μάτα κάτια.
2: Τέλος πάντων, εγώ πριν σας πω τι θα γίνει, θέλω να πω ένα καλημέρα στον Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη. Να πω ένα καλημέρα στον γείτονά μου, τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Έλα, πείτε και εσείς τίποτα.
0: Εγώ θέλω να πω
2: Κωνσταντίνε.
0: Εγώ θέλω να πω καλημέρα στη μαμά μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην μαμά.
0: Κάθε μέρα μας στέλνει τα τοπία που είναι εκεί πέρα στον Παντελεήμονα.
2: Ζηλεύουμε όλοι. Πάντως σε πάρα πάρα πολύ λίγο θα σας πω για ένα μαγαζί που πήγα και έφαγα καταπληκτικό παγωτό.

0: Καλημέρες, καλημέρες. Τι μου κάνετε, βρε κουτσουκουλουλινάκια μου? Είστε εδώ, είστε καλά? Τεντωθείτε λίγο να ενεργοποιηθεί ο εγκέφαλος. Είναι λίγο έτσι μια ψιλοδύσκολη, θα πω, μέρα, γιατί και αυτή η συννεφιά δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Το ξέρω, είμαστε και Τρίτη. Σήμερα καταλαβαίνω ότι δεν είναι και από τις καλύτερες στιγμές, ας πούμε, της εβδομάδας. Καλημέρα, check, να πούμε, κορίτσια στην πόλη, check, να πούμε, Mad Radio 106,2, check, και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρή.
1: Και σε αυτό το σημείο, παιδιά, να σας πω ότι έκανα μία παγωτότσαρκα.
2: Ωραία.
1: Πήγαμε σε διάφορα μαγαζιά και δοκιμάσαμε τα παγωτά τους και θα σας πω αυτά που μου άρεσαν πιο πολύ. Το πρώτο που μου άρεσε ήταν, δεν είμαι σίγουρη αν τα λέω σωστά τα παγωτά τζίρικα, εντάξει. Μπορώ να σας πω για τις γεύσεις τους, πάντως με βεβαιότητα. Νομίζω λέγεται κάπως λεγκρέτσε, το οποίο είναι στο Σύνταγμα και έχει πιο τύπου ιταλικού στυλ παγωτό.
2: Okay.
1: Μετά είναι το κόκκιο, το οποίο είναι στο, ανάμεσα σε ψηρή μοναστηράκι κάπου εκεί. Και αυτό έχει, παιδιά, περίεργες γεύσεις. Δηλαδή εγώ έφαγα ένα το οποίο ήταν salted caramel, που ήταν καταπληκτικό. Ένα ροδάκινο βερίκοκο δενδρολίβανο.
2: Mm-hmm.
1: Ήταν πολύ νόστιμο, παιδιά, ήταν πολύ νόστιμο.
2: Ναι,
1: έχει πιο περίεργα.
2: Ας πω και εγώ κάποια περίεργα.
1: Ναι. Μετά έχει το Zillion's Ice Cream, το οποίο είναι στην Κηφισιά, ήταν πιο κοντά στο πατρικό μου σπίτι. Δεν πήγα φέτος, αλλά είχαμε πάει πέρυσι και είχαμε φάει εξαιρετικό παγωτό με μεγάλες μερίδες. Το Kayak Ice Cream, το οποίο είναι στην Πλάκα.
2: Ναι,
1: ναι, ναι. Αυτό είναι, έχει μια πιο αρχικά ελληνική και πιο premium μάρκα, με γεύσεις πιο περίεργες, τύπου έχει μπακλαβά, έχει μαστίχα, έχει διάφορα ωραία. Είναι το Epic Gelato, παιδιά, στους Αμπελόκηπους, το οποίο πάλι έχει πιο...
0: Αχ, είναι
1: ιταλικό, σλάς ελληνικό.
0: Και η γεύση φιστίκι.
1: Αυτό.
0: Αυτό, αυτό, ναι, καταλαβαίνετε. Παιδιά, με αλμυρί καραμέλα, ναι, ναι, ναι, είναι άστο.
1: Και είναι και το κρέμα τζελάτο, το οποίο είναι στην Ηλιούπολη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί πέρα στην περιοχή, δηλαδή, έχει αρκετούς φανς. Έχει φρέσκο χειροποίητο παγωτό, έχει βάφλες, έχει κρέπες.
2: Ωραία. Αυτό θα σου λέγα. Θα συμπληρώνω τώρα ότι έχω δύο αγαπημένα παγωτατζίδικα εγώ στην Αθήνα. Και είναι, το ένα είναι το κρέμα στην Ηλιούπολη, το οποίο το έχει ανοίξει τώρα και στο Κερατσίνι, και έχω πάρει πολύ ωραίες γεύσεις, η οποία ήταν τσουρέκι νουτέλα και είχε κομμάτι τσουρέκι.
0: Οπα.
2: Οπα, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Οπα,
2: το
0: οπα,
2: κρέμα
0: οπα,
2: έχει.
1: Δεν γίνεται νιανιά.
2: Και δεν γίνεται. Και οπα, έχει και Japanese cheesecake, το οποίο έχει μέσα λότους. Μιλάμε για καταπληκτικές γεύσεις. Και το Bavlas House, που είναι γνωστό σε όλους εκεί στη Βούλα.
1: Η Κατερίνα θα μας
2: φάει. Αυτά τα δύο, παιδιά, ειδικά στο κρέμα, που έχει χειροποιηθεί το τέλειο παγωτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Να πω την αλήθεια.
1: Πάντως, αν θέλετε, παιδιά, να δοκιμάσετε παγωτό, σας έχουμε το
2: λύση,
1: που μπορείτε,
2: ναι,
1: να πάτε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, φέτος τα Mad Video Music Awards 2026, η Algita φέρνει την απόλαυση στο κόκκινο.
1: Θα σας δροσίσουμε, παιδιά.
0: Ναι, μοιράζουμε παγωτά, μοιράζουμε χαμόγελα. Ελάτε λοιπόν να δοκιμάσετε τα νέα μας παγωτά στο εκρηκτικό, το εκρηκτικό Volcanics, με 5 διαφορετικές τρώσεις, και το απογειωμένο κορνέτο Max με δίσκο τζαντούγια.
2: Αγαπημένη γεύση, τρελαίνομαι για τζαντούγια.
0: Στην κορυφή, και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα, παιδιά. Άστο, δεν καταλαβαίνετε. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
2: Και αφού ακούσουμε τις επιτυχίες μας, θα μας μιλήσει η Κατερίνα για κρέμα σορμπέ. Και όχι για παγωτό, δεν μιλάμε τώρα για παγωτό, αλλά για κάτι άλλο που δεν τρώγεται.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Και παιδιά, παιδιά, σας άνοιξα την όρεξη πριν με τα παγωτά, το ξέρω, έσφαλα. Αλλά τώρα θα σας πούμε για τα σορμπέ. Όχι, δεν θα σας πούμε ακριβώς για τα σορμπέ παγωτά, θα σας πούμε για κάτι άλλο που είναι σορμπέ και παραδόξως, ακόμα και αν δεν τρώγεται, σου ανοίγει πάρα πολύ την όρεξη και σου δημιουργεί και μια έντονη διάθεση να βγεις έξω.
1: Να φας.
0: Όχι, σου δημιουργεί την διάθεση να βγεις έξω, ρε παιδί μου, να περιποιηθείς τον εαυτό σου. Νιώθεις λίγο πιο όμορφα με αυτό. Ναι. Αν δεν κατάλαβες τι είναι, αυτή είναι η ώρα και η στιγμή για τα...
2: Beauty.
1: Beauty! και μπήκε και η Lady Gaga, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι beauty!
0: Το Lady Gaga!
1: Λοιπόν, είναι η ώρα για τα beauty και fashion tips και εγώ είμαι η γκουρού σου, η Κατερίνα, που θα σου πω για μια κρέμα που δεν πρέπει να χάσεις. Λοιπόν, αυτή η κρέμα δεν είναι μια κλασική κρέμα. Είναι η κρέμα sorbet με βιταμίνη C από την Garnier. Με 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή, η οποία λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48 ώρη ενυδάτωση με ματ φινίρισμα και έχει μια ακαταμάχητη λάμψη. Μπόνους εδώ είναι 85 ml και μπορείς να τη βρεις κάτω από 10 ευρώ. 85 ml κάτω από 10 ευρώ, παιδιά, εντάξει, τζάμπα πράγμα. Προ τύπη, λοιπόν, εδώ θα σου πω να τη βάλετε στο ψυγείο για έξτρα cooling αίσθηση ή να τη χρησιμοποιήσετε ως το τέλειο primer για το μακιγιάζ σας. Νέα κρέμα sorbet από
3: σορμπέ.
1: Τη...
3: Σορμπέ. Το δεν διαβάζει, είναι γαλλική λέξη.
1: Εντάξει, οκ. Σορμπέ. Από την Garnier. Εμείς λοιπόν που είμαστε στην Ελλάδα που τα διαβάζουμε όλα. Σορμπέτ από την Garnier.
0: Γιατί.
1: Από τη, για να έχεις έτσι ένα skin crash στην επιδερμίδα σου.
0: Κάτι τέλεια. πάρα πολύ SOS, παιδιά. Προσοχή, ειδικά αν το βάλετε στο ψυγείο, μην μπερδευτείτε και το φάτε.
3: Ναι, δεν τρώγεται. Την έχω και εγώ.
0: Μα πραγματικά, ρε παιδί μου, έχει όντως υφή σορμπέ.
3: Θα μας πεις και φάσιο
1: λοιπόν,
3: τι.
1: Επειδή τρελάθηκε το αφεντικό, θα σας πω και ένα fashion tip σήμερα. Πάρε λοιπόν ένα φαρδί μπλουζάκι που έχεις βαρεθεί και φόρεσε το ανάποδα με την πλάτη μπροστά. Okay. Άνοιξε ελαφρώς τη λαιμόκοψη, έτσι ώστε να πέφτει off-shoulder και δέσε μια... ένα μικρό κόμπο στη μέση και ξαφνικά έχεις ένα εντελώς νέο καλοκαιρινό top χωρίς να ξοδέψεις ούτε ένα ευρώ. Άλλες ιδέες με τα παλιά μας μπλουζάκια ή με τα παλιά μας ρούχα. Κόβουμε τα μανίκια και το κάνουμε muscle tank, δηλαδή το κόβεις τελείως το μανίκι, να μην έχει ούτε κοντομάνικο.
0: Μη μου το λες.
1: Δέσε το πίσω μέρος με λαστιχάκι και κρύψε το ύφασμα για crop top αποτέλεσμα. Φόρεσε το πάνω, φόρεσε το πάνω από ένα slip dress σαν ένα ελαφρύ layering, είναι καταπληκτικό. Μετέτρεψε το αν θέλεις σε beach cover up πάνω από το μαγιό σου. Μπορείς να το κάνεις αυτό με ένα μπλουζάκι που δεν θέλεις. Και επίσης μπορείς να κάνεις και μια αυτοσχέδια τσάντα για ψώνια χωρίς ράψιμο. Πρέπει να σου το δείξω, αλλά γενικά μπορείς να βρεις και τα tips,
0: παιδιά.
3: Με φουλάρια μπλούζες λες.
0: Όχι, φουλάρια, τα τσάντα. Δένω. Τα κάνω τσάντα.
3: Okay.
0: Και βγαίνει ωραίο.
3: Ωραία. Σας θέλω όλους συντονισμένους, γιατί σε πολύ λίγο θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την περιέχει. Ή καλύτερα να μας το τραγουδήσεις κιόλας. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις μήνυμα στο Viber 6936 646 656. Εμείς σας πάρουμε τηλέφωνο και θα παίξεις μαζί μας για να μπει στη κλήρωση της Παρασκευής.

0: Και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στο Gave Office. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
1: Ωραία λοιπόν, για να δούμε από μουσική πώς τα πας.
0: Λα λα λα λα λα λα.
1: Καλά, άστο καλύτερα.
2: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την Αφής.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα 106,2 ακούς και ναι, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί, να σου κρατάμε συντροφιά και να σου λέμε όλα τα νέα που υπάρχουν.
4: Ακριβώς, οπότε αν θέλεις να ζήσεις την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, το MAD Radio 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις 2 διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Άκου καθημερινά MAD Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στείλε μας μήνυμα την φράση MAD VMA με κεφαλαία στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή MAD Drive και έχει 2 νικητές οι οποίοι κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία.
5: Εμείς εδώ πέρα, παιδιά, σας δίνουμε προσκλήσεις, σας δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσετε τρομερές εμπειρίες, σας δίνουμε όμως και τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
6: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για κακουργήματα και πλημελήματα ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση. Λύση στο γρίφο της έντονης οσμής στην Αττική στις 19 Μαΐου δίνει νέα μελέτη της ομάδας AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πηγή της οσμής εντοπίζεται πιθανότητα στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας και σχετίζεται με πλοίο μεταφοράς υγρά αερίου. Έρχεται βάουτσερ για smartphones. Το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς smartphones θα αφορά στην ενίσχυση ψηφιακής προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία άνω του 67%. Η επιδότηση θα καλύπτει έως 70 ευρώ ανασυσκευή ειδικών προδιαγραφών. Η επιλεξιμότητα και η ταυτοποίηση των δικαιούχων θα γίνονται ψηφιακά. Ελικόπτερο του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το New York Times. Σώο το πλήρωμα. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν το Απάτσι καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, παρουσίασε μηχανική βλάβη ή αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
8: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
9: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
8: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
9: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
8: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
10: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
8: Το καλό επιστρέφει.
11: Είσαι αυτό που δίνεις και εσύ μου δώσες ζωή, ζωή μου.
8: Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
12: Στα φετινά MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα τσακίρι

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Σκόντα Ζεν στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Σκόντα.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολκαριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2 και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10. Και είναι η ώρα του παιχνιδιού.
1: Έτσι, πάμε λίγο. Τι, έχουμε.
2: Ναι.
1: Ωραία, για, ναι.
2: Ναι,
1: ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σε λένε Χριστίνα, μιλήσαμε προηγουμένως, ναι, το ξέρω. Οπότε σου λέω εγώ πως σε λένε, δεν χρειάζεται να σε ρωτήσω. Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Μας πετυχαίνει σπίτι μου.
1: Α, τι κάνεις, πώς δεν είσαι στη δουλειά σήμερα?
2: Τώρα σήμερα είναι λίγο βραδινός τύπος γενικότερα.
0: Για πες μου, Χριστίνα, έχεις καταλάβει το παιχνίδι που θα παίξουμε?
2: Και το έχω, το παίζω χρόνια. Από μικρή, ξέρω εγώ.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Ξέρεις, παίζουμε το λέξη και τραγούδι. Θα σου δώσουμε τρεις λέξεις και εσύ μας τις ερμηνεύεις.
2: Αν κολλήσω τώρα, δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω.
0: Θα δώσουμε τη βοήθεια του κοινού. Λοιπόν, η πρώτη λέξη που έχουμε για εσένα είναι η λέξη βγάλε.
2: Βγάλε.
1: Βγάλε.
2: Έλα ρε εσύ.
1: Έλα.
2: Τι βγάλε?
1: Βγάλε το...
2: Βγάλε το μαντιλί από τα μαλλιά.
1: Είδες, σου το είπα ότι θα έχεις τη βοήθεια του κοινού. Λοιπόν, η δεύτερη λέξη είναι καρδιά.
2: Καρδιά είσαι εσύ, βάσανο, στο λέω με παράπονο.
1: Δώστο.
0: Τέλεια.
1: Να ξέρεις ότι έχεις μπει και αυτόματα στην κλήρωση που θα κάνουμε την Παρασκευή για ένα καταπληκτικό δώρο. Το έχουμε πει και προηγουμένως, σας το πω έτσι εντάχει, για ένα CD υπογεγραμμένο από τη Φουρέιρα και ένα μενταγιόν το οποίο έχει φτιαχτεί για την ίδια.
0: Αλλά θες να παίξουμε άλλη μια λεξούλα για να παίξω και εγώ μαζί σου?
2: Σε καρδιά μου εγώ, ναι, με πολύ ευχαριστώ. Δεν ξέρω να μην αρμανιτάκι όμως.
0: Όχι, η άλλη λέξη είναι αγγλική. Είναι το happy.
2: Ναι. Το happy birthday πιάνεται. Γιατί happy birthday to you.
0: Εντάξει.
1: Μπορούμε να το πούμε από Marilyn. Happy birthday, Miss
2: ναι.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είναι τη Δημάρα, πήγα να το πω για όλους τους Δήμους. Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει, ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες και είσαι στην παρέα. Έχεις μπει αυτόματα στην κλήρωση της Παρασκευής, ναι.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, φιλάκια. Αφού λοιπόν παίξαμε, διασκεδάσαμε, ήρθε η ώρα και η στιγμή για να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ βαθύ. Πόσο ακούτε πραγματικά την διάθεσή σας? Στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 την δική σας άποψη.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2, όπου μας ακούτε. Εύχομαι να σας να μας ακούτε με διάθεση, να σας την έχουμε φτιάξει κάπως αν μας ακούτε ώρα τώρα, γιατί είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και είναι η ώρα για τη Juicy Conversation.
1: Με θέμα σήμερα, παιδιά, πόσο ακούτε πραγματικά την διαίσθησή σας. Και εδώ θα πω ότι η διαίσθηση είναι κάτι που όντως υπάρχει. Αυτό που λέμε στα αγγλικά my gut feeling. Δηλαδή είναι αυτό που αισθάνεσαι μέσα σου, είναι αυτό που βγαίνει πραγματικά ενδόμηχα και δεν μπορείς να το εμποδίσεις. Εγώ θα πω ότι τη διαίσθησή μου την ακούω στο 100%. Δηλαδή, πιο πολύ πάω με την διαίσθηση.
0: Εγώ πρέπει να μην την έχω αυτή, να μην δημιουργήθηκα με διαίσθηση.
2: Οι γυναίκες, να ξέρεις, εδώ ήθελα να πω ότι έχουν πολύ πιο ανεπτυγμένη τη διαίσθησή τους.
1: Δεν λόγω... είδα, είναι άντρας.
0: Δεν είμαι άντρας.
2: Οπότε από εκεί καταλήγουμε ότι η Βρυσίδα είναι άντρας. Αυτό.
0: Λοιπόν, έχω μια απάντηση από έναν ακροατή. Λέει, παλιά δεν την άκουγα καθόλου και το πλήρωνα. Τώρα την εμπιστεύω πιο πολύ και συνήθως βγαίνει σωστή. Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διαίσθηση. Σας το ορκίζομαι.
2: Για πάμε την... έχεις μπλέξει σε τέτοια πράγματα.
0: Σε
2: μέχρι...
0: όλη μου τη ζωή. Από φίλες, φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
1: δεν
0: έχω κάνει...
1: διαίσθηση, απλά δεν την ακούς.
0: Παιδί μου, όχι, δεν έχω διαίσθηση. Από ότι το κάθισα και λέω, μήπως κάτι δεν πάει καλά να το ακούσω. Όχι, τίποτα. Δεν την έχω.
2: Δεν μιλάει.
0: Το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν τη λέει ότι κάτι μπορεί να πηγαίνει λάθος.
0: Δεν κανείς. Έχω, αλήθεια, σας ορκίζομαι. Δεν βλέπετε τις επιλογές μου. Κατά τα έχω κάνει.
1: Τι να πω, λυπάμαι.
0: Τώρα είμαι καλά. Αλλά δεν άκουσα τη διαίσθησή μου. Άκουσα τα τικ που είχα βάλει στο κεφάλι μου. Πιο πολύ βαλλογική παρά διαίσθηση.
1: Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
0: Μα δεν έχω διαίσθηση.
2: Ηρεμία θα αποκτήσεις και εσύ διαίσθηση.
1: Παιδιά, κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράς δεν έχω διαίσθηση. Δεν έχω διαίσθηση.
2: Ωραία.
0: Ψάχνω να ενεργοποιήσω το κουμπάκι.
2: Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει.
1: Λοφοτομή.
2: Λοιπόν, μην πάτε πουθενά γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε πολλά νέα ταρό και hot θέματα. Μείνετε μαζί μας.
3: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
8: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.

0: μπαίνεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 2026 από τη ΒΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει όλα.
2: Εννοείται ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
2: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φταίει εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
4: Και σε χάλασε εσένα.
2: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Bad boy, bad boy. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα από το Mad Radio 106,2. Είναι Τρίτη και ναι, ξέρουμε. Σήμερα μετράμε πόσα έχουμε να κάνουμε. Μετράμε πόσα μπορούμε να καταφέρουμε. Μια νέα μέρα λοιπόν, με νέες ευκαιρίες, με νέα χαμόγελα και ίσως μια μικρή έκπληξη εκεί που δεν το περιμένεις. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, Mad Radio 106,2 και φυσικά είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Η Βρυσίδα Ανδριώτου.
3: Και η Κάτια Νεκταρίου. Hey. Και κράτα γερά, γιατί έρχεται κάτι πάρα πολύ δυνατό. Χαρίζουμε σε 4 τυχερούς νικητές ένα πραγματικά συλλεκτικό δώρο. Το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρας. Υπογεγραμμένο και όλα από την ίδια, έτσι, όχι αστεία. Μαζί με ένα συλλεκτικό κόσμο που έχει φτιαχτεί ειδικά για εκείνη. Και τώρα, ναι, μπορείς να το πάρεις και εσύ. Οπότε, αν θέλεις να τα κάνεις δικά σου, stay tuned.
5: Επίσης, μέσα αυτή την ώρα έχουμε την Κάτια που θα σου πει το μέλλον σου μόνο με τα ταρό της. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936-646-656. Στείλε μας τη λέξη ταρό. Εμείς θα καταλάβουμε. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο για να μάθεις το μέλλον σου. Αυτό μας θα μπει και στην κλήρωση της ημέρας για να κερδίσεις όλα αυτά που είπε Κάτια πριν λίγο. Έχουμε και το group therapy που όλοι μαζί μα θα συζητήσουμε το αν μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα στη ζωή σας αύριο. Ποιο θα ήτανε, και θα σας αφήσουμε εννοείται με το quote of the day που είναι η φράση που θα σας συντροφεύει για όλη σας την ημέρα.

0: Παφέρτο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη εδώ πέρα να σου κρατάνε συντροφιά, αλλά να ασχολούνται και λίγο με το τι γίνεται στα ζώδια. Δεν είναι η ώρα των ζωδίων. Είναι η ώρα που έχουμε ανοίξει το Ευαγγέλιό μας, το
2: mad.gr. Και θα σου πούμε για 5 ζώδια που στη θάλασσα ξεχνάνε την ηλικία τους και την αξία. Εδώ δεν είμαι
3: η
2: πολύ καλά.
3: Γάβησε την
2: ταυτόχρονα
3: ναι,
2: έχω και δεύτερη. Πώς το λένε,
1: κάνουμε σκυλίσια ζωή.
2: Ναι. Και την αξιοπρέπειά τους λίγο λοιπόν χάνουν. Ωραία, αυτά τα 5 ζώδια στη θάλασσα. Mm-hmm. Κάποιοι πάνε παραλία για χαλάρωση, αυτοί πάνε για παιδικό πάρτι μάλλον.
3: Oh, ναι, ναι, ναι. Μακάρα μου, εγώ είμαι σίγουρα, αλλά δεν έχει το ζώδιο μου μέσα. Αλλά είμαι σίγουρα σε αυτό.
2: Μήπως έχει τον οροσκόπο σου.
3: Α, μπορεί.
2: Λοιπόν, ναι. Πρώτο ζώδιο είναι η δίδυμη. Μηδέν ηρεμία. Μηδέν ηρεμία, λέω οι δίδυμοι. Μπαίνουν, βγαίνουν στο νερό, σαν να τους κυνηγάει κάτι. Σε 5 λεπτά έχουν στήσει ολόκληρο παιχνίδι.
3: Ναι, απίστευτο.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λέων.
3: Αποκλείεται.
2: Main character στην παραλία και στην παραλία.
3: Στην παραλία μας αφήνει.
2: Γέλια, φωνές και κοίτα πόσο καλά περνάω.
3: Αλλά κοίτα πόσο καλά περνάω. Ναι. Καλά
1: παιδιά, στην αρχή πήγα να σας πω ότι δεν ισχύει αυτό και μετά θυμήθηκα ότι κάθε φορά που πάω παραλία, με όποιον πάω, τον αναγκάζω να κάνουμε συγχρονισμένη κολύμβηση.
2: Ωραία.
3: Μαζί θα εγώ θερκόμουν.
2: Πνίγεται δηλαδή ο άνθρωπος που είναι μαζί τη.
3: Βέβαιος πνιγμός. Εδώ είναι.
2: Το ξώτης. Να το είδες. Δεν κάθεται ποτέ. Βράχια, βουτιές, εξερεύνηση. Το κάνει να μοιάζει σαν survival.
3: Ορίστε, να με.
2: Τυχαία.
3: Ναι, όχι.
2: Όχι. Κρυός λοιπόν, πρώτος μέσα, τελευταίος έξω. Δεν θα βγει ο κρυός από τη θάλασσα άμα δεν φτάσει 3 η ώρα το βράδυ.
1: Θα γίνει γοργό, θα μουλιάσει.
3: Μα έτσι. Μπαίνω και βγαίνω μετά από 3 ώρα.
2: Αν δεν γίνει χαμός, δεν ευχαριστιέται με τίποτα επίσης ο κρυός, να ξέρετε. Πρέπει να γίνει χαμός εκεί πέρα στη θάλασσα. Υδροχός κάνει ό,τι να είναι και το απολαμβάνει. Φουσκωτά, ραντομιδές, γέλια χωρίς λόγο. Αυτά.
3: Μ' αρέσουν αυτά.
2: Πολύ ωραία. Εγώ δεν υπάρχω μέσα εκεί, οπότε καταλαβαίνετε ότι εγώ κάθομαι σε μια γωνιά κάτω από την ομπρελίτσα. Δεν θέλω να βλέπει και...
1: Την τελευταία φορά που κοίταξε, είχες πάει πτέρμα Θεού πάνω στα τραπέζια.
2: Ναι, να μην φαίνομαι καθόλου, μην με βλέπει ο ήλιος καθόλου, δεν θέλω.
1: Και εγώ έχω φωτοαλλεργία.
2: Οπότε.
3: Εγώ είμαι μόνο χωρίς ομπρέλα. Όλη την ώρα.
2: Και εξερεύνηση το πολύ πολύ, άμα βρω καμία σπηλιά. Ας πούμε, κάτι να δω, κάτι.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ να κάνω εξερευνήσεις, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί το γράφει αυτό στους λέοντες.
3: Είσαι στους τοξότες.
2: Γιατί λέει, κοίτα με πόσο καλά περνάω. Θα βάλει το βασικό συστατικό, δεν θα βάλει όλο το υπόλοιπο.
3: Ισχύει.
2: Συμπέρασμα, λοιπόν, αυτοί δεν πάνε για μπάνιο, πάνε για reboot παιδικής ηλικίας.
3: Ναι, ναι, ναι, μ' αρέσουν αυτοί. Θέλω όλους τους φίλους μου για τη θάλασσα. Αμέσως τώρα θα ακούσουμε το υπέροχο Παπαούτε και σε λίγο θα ανοίξουμε τις καρδιές με το group therapy που έχουμε την απορία σήμερα. Αν μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα στη ζωή σας αύριο. Αν μπορούσε να αλλάξει ένα πράγμα στη ζωή σας αύριο, ποιο θα ήταν? Στείλε μας στο Viber 6936 646 656 τη δική σου άποψη και να μπει στην παρέα μας.

0: Καλημέρα από Μάντρα 106,2. Και ναι, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Θα είμαστε εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10. Λίγο έμεινε ακόμα. Ξέρω, στενοχωριέστε γιατί σας δίνουμε τεράστια ενέργεια να πάτε στη δουλειά σας. Αλλά δεν πειράζει. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Είναι η ώρα που ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν. Γιατί είναι η ώρα για το.
1: Group Therapy.
2: Ακριβώς. Αν μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα στη ζωή σας αύριο, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Στην προσωπική μας ζωή,
3: Το να κοιμηθώ. Να κοιμηθώ λίγο παραπάνω, θα ήθελα.
2: Εγώ να κάνω διακοπές πιο συχνά. Εσύ?
0: Δεν ξέρω. Τι θα άλλαζα? Θα άλλαζα ίσως το να μην πονάνε τα γόνατά μου, να μην έχω χοντροπάθεια. Για να μπορέσω να.
3: Εντάξει, εγώ δεν πήγα σε τόσο βαθύ. Πήγα σε κάτι που όντως γίνεται, ρε παιδί μου. Κάτι που
0: ναι, πονάει το γόνατό μου. Αυτό σκέφτομαι. Να βγαίνει πρακτικά, μάλιστα.
3: Να μπορούμε όντως να το αλλάξουμε.
0: Δεν ξέρω, μου αρέσει το πρόγραμμά μου όπως το έχω στρώσει.
3: Πρέπει, εγώ πρέπει να ξεκινήσω να κοιμάμαι, παιδιά, δεν είναι δουλειά αυτή τώρα.
0: Αλήθεια είναι, έχω φτιάξει πολύ ωραίο πρόγραμμα, πολύ ισορροπημένο. Είμαι πολύ ικανοποιημένη. Δεν θέλω να αλλάξω κάτι.
3: Μπράβο, Βρυσίδα, χειροκροτάμε όλοι μαζί την Βρυσίδα Ανδριώτου.
0: Ευχαριστώ.
3: Άξια, κορίτσι μου.
0: Τι έκανες, καλέ?
3: Τι έκανε?
2: Έκανα ένα.
3: Για βέβαια η κόφωση. Εσύ είπες τι θα άλλαζες,
2: Εγώ είπα ότι θα ήθελα να έχω περισσότερες διακοπές. Να κάνω περισσότερες διακοπές.
3: Εμάς εδώ πέρα, να ξέρετε, μας έχουν στείλει και μήνυμα. Μας έχει στείλει η Αντωνία, η οποία λέει: αυτό που θα άλλαζα εγώ θα ήταν να διεκδικήσω τον άνθρωπο που δεν μπορώ γιατί φοβάμαι την απόρριψη.
0: Άντε ρε, γλυκούλα. Ένας άλλος λέει: θα άλλαζα τη δουλειά μου. Δεν με γεμίζει πλέον και το σκέφτομαι κάθε μέρα.
2: Αυτά πρέπει να τα αλλάζετε μπαμπαμ, παιδιά.
3: Τσακ,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να μην κάθεστε εκεί πέρα και να φοβόμαστε.
0: Η Μαρία λέει: θα έλεγα πιο εύκολα όχι στους άλλους.
3: Ωραίο. Ωραίο και αυτό και εφικτό. Μαρία, σου προτείνω να το εφαρμόσεις. Θέλω λοιπόν να μείνετε συντονισμένοι, γιατί αν θέλετε να μάθετε το πώς μπορείτε να το εφαρμόσετε ή οποιαδήποτε άλλη ερώτηση έχετε για το μέλλον σας, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, να σε καλέσουμε και να σου τραβήξουμε μια τυχερή κάρτα ταρό, ώστε να μπεις και αυτόματα στην κλήρωση της Παρασκευής. Στείλτε μας τώρα μήνυμα.

0: Καλημέρα σας, πώς είσαστε?
1: Καλά.
0: Δεν έχει μείνει πάρα πολύ, να ξέρετε.
1: Καθόλου.
0: Θα σας αφήσουμε σε λιγάκι.
1: Αντίο.
0: Όχι από τώρα. Τώρα θέλω να κρατάτε καλά τον καφέ σας, έτσι. Πάμε να απογειωθούμε, γιατί πάμε να βρούμε τη Madame Ζαΐρα, η οποία τρεμοπαίζει εκεί στην καρέκλα της, γιατί ήρθε η ώρα για τα...
2: Ταρό.
0: Φτάσαμε.
1: Με βρει... Ήταν ασυγχρόνιστο, να ξαναεπανάληψε τώρα.
0: Συγγνώμη.
1: Και είμαστε εδώ πέρα. Έχουμε φτάσει, έχουμε συνδεθεί. Είμαστε πλέον, έχουμε πιάσει γη. Καλημέρα. Κορίτσια, γεια σας, τι κάνετε?
3: Γεια σας.
1: Καλά, καλά, την παλεύω. Για να δούμε αν έχουμε κάποιον ακροατή.
3: Δεν έχουμε μόνο ακροατή, θέλω να σου πω πριν στο στείλω κατευθείαν. Έχουμε πολύ δυνατό ακροατή. Μου έχει τάξει juicy ερώτηση.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Τζούσια Κροατή. Πώς σε λένε?
0: Τζούσια.
4: Είμαι ο Γρηγόρης.
0: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Και για πες μου, Γρηγόρη, είχες κάποια Τζούσια ερώτηση να μου κάνεις, μήπως?
4: Θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει ελπίδα το situation που υπάρχει να γίνει κάτι παραπάνω.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, είναι πολύ συγκεκριμένο και το πώς έθεσες την ερώτησή σου. Γιατί σου έχει τύχει ανάποδα η κάρτα Wheel of Fortune, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά Fortune είναι η τύχη και είναι ο τροχός της τύχης στην ουσία αυτή η κάρτα. Όταν τυχαίνει ανάποδα, σημαίνει είναι Αθήνα και χειρακίνη. Δηλαδή δεν αρκεί να υπάρχουν ελπίδες, πρέπει να τις αξιοποιούμε κιόλας. Δηλαδή, τι εννοώ? Κάτι πρέπει να κάνει κι αυτός ο άνθρωπος. Δεν γίνεται έτσι να κάθεται και να περιμένει το situationship να γίνει σχέση.
0: Τι να κάνει?
1: Πού να ξέρω, να
0: Γρηγόρη,
1: τα
0: τι να κάνει?
1: Γρηγόρη, κάτι πρέπει να κάνεις, γιατί το έχει αφήσει στην τύχη του.
0: Συγγνώμη, Madame Ζαΐρα, τράβα κι άλλη κάρτα να δεις τι να κάνει ο Γρηγόρης. Τι να κάνει.
1: Ναι, εννοώ.
0: Έχουμε τη Madame Ζαΐρα εδώ πέρα και δεν ξέρει η Madame Ζαΐρα. Μισό.
1: Οι κάρτες ταρό πάντως δεν μπορούν να απαντήσουν σε τέτοιες ερωτήσεις.
5: Όχι, ενώ σε φάση αυτό που να κάνει κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Ή άλλη, ποια μεριά είναι αυτή που πρέπει να κατάλαβες?
0: Έπεσε όλη η τράπουλα.
3: Όλα τα χαρτιά βγήκαν μετά έξω.
0: Θα σου πω τι θα κάνει.
1: Βγήκανε τρία ουσιαστικά, δηλαδή το Fortune που είχες πριν. Τώρα σου έχει τύχει το 5 of Cups και το 8 of Cups. Το ένα σου έχει τύχει ανάποδα. Λοιπόν, άκου τι συμβαίνει. Για κάποιον λόγο, κάποιος από τους δυο σας είναι λίγο πιο απόμακρος.
0: Αυτό.
1: Ποιος? Πού να ξέρω.
0: Όχι.
1: Αυτά δεν μπορώ να τα ξέρω.
0: Να μας πει.
4: Εγώ
0: αυτός
4: σίγουρα μπορεί. Δεν είμαι πάντως.
5: Α, εκείνη απόμακρη. Okay.
1: Είναι εκείνη πιο απόμακρη.
4: Είναι λίγο, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ωραία. Πρέπει να της δώσεις να καταλάβει με τον τρόπο σου ότι... Πώς να το θέσω?
5: Ότι θέλεις να γίνει κάτι σοβαρό.
1: Ναι, και ότι να την κάνεις να νιώσει μια ασφάλεια. Γιατί λογικά, από ό,τι καταλαβαίνω και από τις κάρτες, είχε κάποια κακιά σχέση, είναι κάτι με τους γονείς της. Πάντως υπάρχει ένα τραύμα μέσα της, το οποίο την κάνει να, το κάνει όλο αυτό να κολλείεται και δεν της είναι εύκολο να ανοιχτεί και να πιστέψει σε κάτι. Οπότε γι' αυτό το έχει γυρίσει και σε πιο περιστατικά και περιστασιακές καταστάσεις.
0: Λοιπόν, Γρηγόρη, άκου τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να πας.
5: Να τις πάρεις λουλούδια.
0: Όχι. Και να καθίσεις να τις δείξεις ότι εδώ το μέρος είναι ασφαλές. Κατάλαβες. Χρειάζεται ασφάλεια αυτός ο άνθρωπος. Όχι πνίξιμο, ασφάλεια.
4: Μάλιστα, καταλάβαμε.
1: Ναι, μην την πιέσεις, αλλά δώσ' της τον χώρο της και να της δείξεις να καταλάβει ότι είσαι εκεί για αυτήν.
4: Εξαιρετικά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
4: Εμείς ευχαριστούμε.
5: Γεια σου, Γρηγόρη. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε.
4: Καλή συνέχεια.
1: Γεια. Φιλιά. Αν δεν ήσουν σήμερα εσύ ο τυχερός που του τραβήξαμε την κάρτα ταρό, δεν πειράζει, μην απογοητεύεσαι. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή την ίδια ώρα μου συντονίζεσαι και μπορεί την επόμενη φορά, αύριο δηλαδή, να είσαι εσύ αυτός που θα μάθει το μέλλον του.
5: Μείνετε μαζί μας τώρα, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είμαστε, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε ξυπνήσει, να έχετε πιει καφεδάκια. Αν δεν έχετε πιει και είστε μέσα στο σπίτι και χουχουλιάζετε έτσι με την κουβερτούλα σας, μπράβο σας. Βγείτε
1: έξω. Όχι. Ω, Παραγία μου.
0: Ας τους εκεί να καθίσουν να κάνουν χουχουλιασμό.
1: Σηκωθείτε. Παιδιά, το έχετε καταλάβει ότι σε μια εβδομάδα είναι τα Mad Video Music Award 26 από τη ΔΕΗ.
0: Όχι.
2: Και βρήκα και τι ρούχα θα βάλω.
1: Επίσης, να σας πω ότι είναι όμως.
0: Δείξε.
1: Καλέ, περιμένετε λίγο να μιλήσουμε λίγο στον κόσμο εδώ. Συγκεντρωθείτε λίγο.
2: Μισό λεπτό, ρε παιδάκι, μου ενθουσιαζόμαστε εδώ πέρα.
1: Είναι όμως ήδη sold out τα εισιτήρια. Αλλά η εμπειρία το Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. Στις 16 και 17 Ιουνίου έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ στο εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο. Παιδιά, θα είμαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε. Θα έχουμε meet και greats, creators, food courts, παιχνίδια, activation, δώρα, πολλές εκπλήξεις. Ένα το Mad Red 106,2 θα είναι εκεί και τις δύο ημέρες ζωντανά από το Village. Παιδιά, την 3η 16 Ιουνίου στις 6 ώρα ο Ακύλας σε περιμένει στο περίπτωτο της ΔΕΗ για meet and great, ενώ στις 7 οι Mad Viral Creators, εμείς δηλαδή, έρχονται για φωτογραφίες, stories και διάφορα πολλά. Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, δύο μέρες είναι free, παιδιά, full Mad VMA Vibes και μπες τώρα στο mad.gr για όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες.
2: Φοβούμε, θα περάσουμε καταπληκτικά. Εγώ λέω το φόρεμα που θα βάλει κάτι.
1: Μόλις τη λέμε, να τη διαλέξω και τη έστειλα πίσω.
2: Ναι, έχω διαλέξει ποιο μ' αρέσει. Θα σας πω μετά. Θέλω πρώτα να μου ψηφίσετε, κορίτσια, εσείς δύο και μετά θα σας ενημερώσω. Όσο όμως ψηφίζουν τα κορίτσια, πάμε να συνδεθούμε και με το Newsbomb να μάθουμε και τα δικά τους νέα τα τελευταία. Μην μάθουμε μόνο τι φόρεμα θα βάλω εγώ. Στο μικρόφωνο φυσικά είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για κακουργήματα και πλημελήματα ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση. Λύση στο γρίφο της έντονης οσμής στην Αττική στις 19 Μαΐου δίνει νέα μελέτη της ομάδας ATMOHAB του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών. Η πηγή της οσμής εντοπίζεται πιθανότητα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και σχετίζεται με πλοίο μεταφοράς υγρά αερίου. Έρχεται βάουτσερ για smartphones. Το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς smartphones θα αφορά στην ενίσχυση της ψηφιακής προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία άνω του 67%. Η επιδότηση θα καλύπτει έως 70 ευρώ ανά συσκευή ειδικών προδιαγραφών. Η επιλεξιμότητα και ταυτοποίηση των δικαιούχων θα γίνονται ψηφιακά. Ελικόπτερο του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του ορμού, σύμφωνα με του New York Times. Σώω το πλήρωμα, δεν ήταν άμεσα σαφές αν το απάτηση καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, παρουσίασε μηχανική βλάβη ή αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς. Με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Τρεις Εργενίδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
15: Λεόντιος και Λένα. Του Γκέωργ Μπίχνερ.
16: Μια τραγικομωδία.
15: Ή και όχι.
16: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
15: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
16: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
15: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
16: Λιδία Στέφου,
15: Βασίλης Τσαλίκης,
16: Μιχάλης Ψαλίδας,
15: σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
16: Εισιτήρια στο more.com.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mandra Radio 106,2. Και παιδιά, εδώ πέρα έχουμε συζητήσει πάρα πολύ όσο ακούμε και τον Bangaranga για τη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, ναι. Ήξερες εσύ ότι στη Νέα Υόρκη υπάρχει ένα εστιατόριο όπου οι σεφ είναι γιαγιάδες από όλο τον κόσμο?
0: Όχι, ήξερα για την Ελλάδα βέβαια.
2: Θα το είχα επισκεφτεί.
0: Έχουμε αντίστοιχο στην Ελλάδα.
1: Έχουμε τα σπίτια στην Ελλάδα που υπάρχουν γιαγιάδες από όλο τον κόσμο. Καλά, έρχονται και μαγειρεύουν.
2: Λοιπόν, ήξερα, θα είχα πάει όμως.
1: Σε αυτό το εστιατόριο λοιπόν κάθε μέρα δύο γιαγιάδες διαφορετικής καταγωγής αναλαμβάνουν ολόκληρο το μενού, μαγειρεύοντας παραδοσιακές συνταγές που έμαθαν από τις δικές τους γιαγιάδες. Πάει λέγοντας. Στην κουζίνα έχουν βρεθεί γιαγιάδες από την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Μαρόκο, την Τζαμάικα, τη Σιρλάνκα, το Περού, του Bad Bunny και πολλές ακόμα χώρες ανάμεσα.
2: Η γιαγιά του Bad Bunny είναι εκεί.
1: Μάλλον θα μπορούσε να ήταν. Ανάμεσά τους και η Ελληνίδα κυρία Πλουμίτσα από τη Χίο.
2: Έλα ρε.
1: Παιδιά, το λένε με το όνομα Πλουμίτσα.
0: Κυρία Πλουμίτσα.
1: Ναι. Η ιδέα γεννήθηκε από την προσωπική απώλεια του ιδρυτή, ο οποίος θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας και της γιαγιάς του, δημιουργώντας ένα χώρο που να κρατά ζωντανές τις γεύσεις και τις ιστορίες από τις παραδόσεις κάθε τόπου.
2: Τέλειο, μπράβο του.
1: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Το εγχείρημα έγινε ακόμη και ντοκιμαντέρ στο Netflix, οπότε μπορείτε να ανατρέξετε και να το βρείτε και να το δείτε. Ενώ συνεχίζει να στηρίζει ηλικιωμένες γυναίκες και να διαφυλάσσει πολύτιμες πολιτιστικές παραδόσεις μέσα από το φαγητό.
2: Τέλειο.
1: Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι δεν χάνεται και συνεχίζεται.
2: Άρα,
1: η παράδοση.
2: Σε ένα εστιατόριο που μπορεί να κρύβει δηλαδή κάθε πια. Να έχει μια ιστορία από πίσω, μια οικογενειακή ιστορία μάλιστα.
1: Ναι, γιατί πολλές συνταγές, παιδιά, από γιαγιάδες σε γιαγιάδες σε γιαγιάδες δημιουργούνται και έχουν μια ιστορία. Π.χ. εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου, παιδιά, για ποντιακά φαγητά που μας έλεγε.
2: Τέλεια,
1: ότι προερχόντουσαν από τον πόλεμο. Π.χ. αυγόφετες ήταν το γλυκό τους τότε. Ισχύ, γιατί δεν είχαν άλλη.
0: Ενώ είναι η ίδια λέξη πρακτικά, αλλά το French toast που είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Πάλι έχει τη δική του ιστορία. Και είναι διαφορετική γιατί είναι από διαφορετική χώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλάβατε. Τι ωραίο όταν μένουν αναλύωτες έτσι οι
2: το
0: ιστορίες.
2: Το θέμα είναι να μένουν όμως όντως, γιατί αυτό είναι ένα εστιατόριο. Καταλαβες.
1: Μακάρι να γίνουν και άλλα.
2: Το marketing πρέπει να δουλέψουν εδώ, φαντάζομαι, για να γίνει και πιο διάσημο, πιο γνωστό, για να πηγαίνουν όλοι.
0: Μακάρι.
2: Μείνετε εδώ μαζί μας λοιπόν, γιατί μετά τις επιτυχίες του Mandra Radio 106,2 θα μάθετε 7 θετικές ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέιντιο 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη εδώ να σου κρατάνε συντροφιά, να σου κρατάνε παρέα, να σου φτιάχνουν τη διάθεση, να σου φτιάχνουν το πρωινό σου, να σε κάνουν έναν πιο δυνατό άνθρωπο.
1: Ωραία, λοιπόν.
2: Δεν ξέρω, λες και την κουρδίζεις είναι.
1: Δεν ξέρω, είναι κουμπάκι που πατιέται.
0: Ήθελα να κάνω κρεσέντο.
2: Κρεσέντο.
0: Κρεσέντο, λοιπόν, μια μορ.
2: Ακούστε, μια μορ. Γενικά τα social και όλες οι ειδήσεις είναι όλες αρνητικές. Το ξέρουμε.
1: Επιτοπλίστων, ναι. Και έχουμε βαρεθεί να τις ακούμε.
2: Μπράβο, γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ. Γιατί σας βρήκαμε κάτι ωραίες θετικές ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στην Κίνα αναπτύσσονται θεραπείες που ίσως βοηθήσουν διαβητικούς να παράγουν ξανά ινσουλίνη.
1: Ναι, ήταν σοκαριστικό αυτό. Το είδα σαν είδηση και έπαθα αμόκ, γιατί αυτό το πράγμα είναι με το DNA, έχει να κάνει με το DNA σου.
2: Ναι.
1: Οπότε το έχουν πάει σε άλλο level.
2: Μπράβο στην Κίνα, καλά το περίμενα από άλλη χώρα, μπράβο. Ινδονησία βάζει τέλος στην εκμετάλλευση ελεφάντων για τουριστικές βόλτες.
1: Επιτέλους, πάει να καλά. Πούμε σε αυτό το σημείο.
2: Βέβαια, να σου πω την αλήθεια ότι η γιαγιά μου είχε κάνει βόλτα με ελεφαντά. Μου είχε φέρει και ελεφαντόδοντο σπίτι. Λοιπόν,
1: α, ωραία.
2: Η Σκωτία έγινε η πρώτη χώρα που παρέχει δωρεάν προϊόντα περιόδου σε όλους.
1: Τέλειο.
0: Παιδιά, είχαν κάνει και μια καταπληκτική διαφήμιση και στην Αγγλία. Συγγνώμη, θέλω να το πω. Στην Αγγλία έχουν κάνει κάτι παρόμοιο. Όχι με προϊόντα περιόδου, αλλά έχουν κάνει προσεγγίσιμα. Έχουν δωρεάν φρούτα και λαχανικά για τα παιδιά στο σχολείο και τα δίνουν όλα δωρεάν.
2: Πολύ
0: και
2: είχαν
0: κάνει μια καταπληκτική διαφήμιση. Με ένα τερατάκι που είχε φτιαχτεί. Ήταν πελώρι, ήταν πιο μεγάλο από ουρανοξύστη. Που ήταν φτιαγμένο από φρούτα.
3: Μπράβο. Αυτό γίνεται και στην Ελλάδα με τα φρούτα και τα λαχανικά.
2: Πού?
3: Στα δημοτικά.
2: Α, ναι.
0: Μπράβο,
1: μπράβο την Ελλάδα.
2: Μπράβο. Επιστήμονες κατάφεραν να βιώσουν φυτό ηλικίας 32.000 ετών.
1: Πού το βρήκα.
0: Να ζήσει.
2: Ξέρω, ναι.
1: Να είναι καλά, να ζήσει, να τα χιλιάδες, βασικά να τα εκατομμυριάσει.
2: Καμάτα, μωρέ. Λοιπόν, μια χελώνα με το όνομα Diego συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωση του είδους της.
0: Μπράβο, Diego.
2: Μπράβο, Diego.
0: Μια μόρ. Congratulations.
1: Χειροκρότα το Diego σου.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν το πιο σημαντικό που μου άρεσε πάρα πολύ. Στην Ιαπωνία δημιουργήθηκε υλικό που διαλύεται στο θαλασσινό νερό χωρίς να αφήνει μικροπλαστικά.
0: Ναι. Το είδα
2: αυτό και
0: εγώ αυτό.
2: Μου. Γι' αυτό ήθελα να βάλω αυτό το θέμα σήμερα. Πιο πολύ για να καταλήξουμε σε αυτό. Δεν είναι καταπληκτικό.
1: Βρήκανε
2: λύση.
0: Όχι άλλα πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Ωραία. Ο κόσμος δεν είναι μόνο όσο σκοτεινός εμφανίζεται στο feed σου, λοιπόν. Απλώς η καταστροφή πουλάει ακόμα περισσότερο αυτή την περίοδο. Κατάλαβες γιατί το κάνουν αυτό και μας δείχνουν όλα τα άσχημα. Δεν μας δείχνουν τα καλά.
2: Μας
1: δείχνουν τα χάλια. Τέλος πάντων, σε πολύ λίγο θα σας δώσουμε τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη την ημέρα σας. Στροφή για σκέψη, λοιπόν. Μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά εσύ? Χορεύω. Τι να κάνω, γυναίκα? Κάθομαι εδώ πέρα και κάνω ότι είμαι DJ. Ξέρω και εγώ τι κάνω,
1: ρε
0: παιδιά.
1: Πολύ πετυχημένα το έκανες.
0: Μια χαρά δεν ήμουνα.
1: Ήσουν καταπληκτική. Έλα. Να σε πάρουμε και στο σπίτι μας.
0: Όχι, στο σπίτι σας, στο μαγαζί θέλω να πάω. Θέλω να πάω.
2: Θα σε πάμε στο Μεξικό εκεί, στο Τουλούμ, να παίξει DJ σε όλο τον κόσμο μπροστά. Τέλεια.
0: Αχ, ευχαριστώ, Βρυζίδα. Από το στόμα μου και στο Θεού το αυτή. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν το θέλω να γίνω DJ η λέξη μας, τέλος πάντων η φράση μας για σήμερα, είναι κάποια άλλη. Και αν δεν έχεις καταλάβει, είναι η ώρα για το
3: quote of the day.
2: Λοιπόν, ό,τι μισούν σε σένα λείπει σε αυτούς. Οπότε μην το παίρνεις προσωπικά. Συνέχισε να κάνεις ό,τι αγαπάς και σε κάνει να λάμπεις. Αυτό είναι το μήνυμά μου σήμερα, 3η 9 Ιουνίου 2026. Συνέχισε να κάνεις αυτό που αγαπάς. Πάμε μπροστά και κοιτάμε την προσωπική μας εξέλιξη.
0: Ωραία. Εξελιχθείτε,
2: κόσμε.
0: Γίνε, κόσμε, αυτό που θέλεις να γίνεις. Και εγώ θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Χαιρετίσματα στον Καπτανίκο.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα λοιπόν στον Καπτανίκο. Να πλέετε καλά, Καπτανίκο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει από το πώς πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Πάντως, τα κορίτσια στην πόλη εδώ πέρα που ήμασταν μαζί σου όλη την ημέρα σήμερα βάζουν
1: τέλεια. Με σοβαρό δέπι για άλλη μια φορά.
0: Σοβαρότατο δέπι. Υπάρχει θέμα, πρόβλημα σοβαρό. Όχι, πώς θα τα καταφέρουμε. Ο κόσμος δεν θα μπορεί πλέον να συντονιστεί μαζί μας. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, τελείωσε η εκπομπή για σήμερα. Καταλάβατε. Καπούδε. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Βρυσίδα Ανδριώτου
1: και η Κατερίνα Πεφτίτσι. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν.
2: Ντουράν!
1: Τόσο καλό που το λες δυο φορές.
2: Δεν συμμετέχω ποτέ
1: σε αυτό. Εγώ είμαι αυτή. Δεν αντέχω. Εκεί θα την κάνει η Ναζάκια.
0: Ανανέωσε, παιδί.
1: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβό μας για αύριο, 7 με 10 το πρωί.
0: Μέχρι όμως να έρθει αυτό το αύριο, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
1: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
2: Στις 6 Mad Drive με τον Πέντο Τριανταφύλου και την Κατρίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
0: Να έχετε μια υπέροχη ημέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Άιντε, τσάου!
1: Φιλάκια σας!
2: Φιλάκια πολλά, bye!
3: Mad Radio 106,2. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο καλύτερος καλλιτέχνης pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της pop κέρδισε το βραβείο άλμπουμ της χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες, με το Λόλα για βίντεο της χρονιάς και καλύτερο pop, με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο, με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
4: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
5: Με ξέρεις πια, καλά.
4: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
5: Αυτός είναι ο στόχος, να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
4: Οκ, τότε, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
5: Ό,τι καλό, θες εσύ.
6: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
7: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
8: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
9: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
8: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
9: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
8: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
10: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
8: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
11: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
12: Και για πες, ωραίος ο καφές.
13: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
12: Δηλαδή,
13: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ,
14: άλλο πράγμα.
15: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
16: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
17: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
18: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
17: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
18: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
19: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
20: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
21: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
22: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Πλατάνενχοφ. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Νιώσε το. Γίνε κομμάτι του.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Θεσσαλονίκη. 106,2 Mad
1: Radio. Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο λίγο με ρόχαλα στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Πεθαίνω, θέλω να βάλω τον Πέτρο να φτιάξει έτσι τα καινούργια σηματάκια του σταθμού.

Το Coffee Badging, μπορείς να μπεις τώρα στο Instagram. Έχω ανεβάσει βιντεάκι ακριβώς για αυτόν τον συνάδελφο που θα έρθει το πρωί. Θα πει τις καλημέρες, θα τον δεις εδώ στην παρέα ότι ήρθε στο γραφείο και μετά τσουπ ξαφνικά θα εξαφανιστεί. Και θα ψάχνεις που είναι, αλλά έχεις τώρα εσύ το perception.

Center φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, γιατί ανανεώνει με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση όλο το WhatsApp για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας πραγματικά όλα παίζουν. Τρίτη πρωί, 9 Ιουνίου, η Δευτέρα βγήκε, αλλά αν το mood σου είναι ακόμα στο snooze, σε νιώθω απόλυτα. Το να προσποιείς ότι έχεις όρεξη για δουλειά σήμερα είναι απλά cringe. Μην αφήσεις τα red flags του γραφείου και τα νεύρα των άλλων να σου χαλάσουν το vibe. Κάνε skip την τοξικότητα, πάρε τον παγωμένο καφέ σου και θυμίσου, εσύ ορίζεις τη μέρα σου.

μαζί ζαμ. Ο Ed Sheeran στο Mad Radio 106,2 πρωινό Τρίτης. Καλημέρες, καλημέρες. Αν νιώθετε ότι η ζέστη έχει αρχίσει να σφίγγει για τα καλά στην πόλη, δεν είναι ιδέα σας. Το καλοκαίρι δείχνει τα δόντια του και εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε την πιο cool συντροφιά. Ο καιρός σήμερα στην Αθήνα συνεχίζει σε full καλοκαιρινό mood. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, ηλιόλουστος. 27 λέει αυτήν την ώρα το θερμόμετρο εδώ στο Mad Radio. 31 θα χτυπήσει, άντε και 32. Ασθενείς άνεμοι, οπότε το air conditioning στο αυτοκίνητο είναι ο καλύτερος σύμμαχος, ειδικά αν είστε κολλημένοι στην κίνηση. Αυτήν την ώρα ο Κηφισός είναι στο βαθύ μπορτοροδοκόκκινο στην κάθοδο, από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι το Περιστέρι, ενώ η κάθοδος της Κηφισίας προς το φάρο Ψυχικού πηγαίνει σημειωτών. Οπλιστείτε με υπομονή, πάρτε το χρόνο, δυναμώστε την ένταση. Στα νέα της ημέρας η μάχη των Πανελληνίων συνεχίζεται με αμύωτο ενδιαφέρον. Σήμερα τη σκητάλη έχουν πάρει ξανά υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Ηλεκτροτεχνία, ναυτικό δίκαιο και ιστορία των τεχνών είναι στο προσκήνιο. Η ώρα που θα ολοκληρωθεί η εξέταση πλησιάζει, οπότε στέλνουμε όλη τη θετική ενέργεια στα παιδιά που γράφουν και φυσικά στους γονείς που περιμένουν καρτερικά. Χωρίς ιδιαίτερα γνωστές γιορτές σήμερα το εορτολόγιο, σαν σήμερα το 1934 κάνει παγκόσμιο ντεμπούτο στην οθόνη ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της pop κουλτούρας.

0: WhatsApp καθημερινά, γιατί όλα παίζουν. Η νέα διαφήμιση του WhatsApp έχει εμπνευστεί από το Spoken Word Poetry. Αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Αν δεν έχεις ήδη δει το νέο σποτάκι, μπορείς να μπεις τώρα στο YouTube κανάλι του WhatsApp. Πραγματικά νομίζω ότι αξίζει βραβείο. Θα μιλήσουμε σε λίγο για την απιστία, αν είναι ρουτίνα, και ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί τελικά μιας σχέσης. Αυτά και άλλα πάρα πολλά έρχονται εδώ στο Mad Radio 106,2. Προς το παρόν πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα συνέντευξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην προφυλάκηση τριών κατηγορουμένων κατέληξε η διαδικασία των απολογιών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φέρονται να χορηγήθηκαν με βάση ψευδή στοιχεία και δηλώσεις την περίοδο 2019-2024. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή παρουσιάστηκαν 12 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ένας υπάλληλος και ένας εργαζόμενος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων, καθώς και ένας παραγωγός. Λύση στο γρίφο της έντονης οσμής στην Αττική στις 19 Μαΐου δίνει νέα μελέτη της ομάδας AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πηγή της οσμής εντοπίζεται πιθανότατα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και σχετίζεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου. Τέλος, παρανομίες με τα αφαίρετα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος αναπτύσσει ένα ψηφιακό σύστημα που θα εντοπίζει σχεδόν άμεσα αφαίρετες κατασκευές μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δορυφορικών εικόνων και drones. Βαριά τα πρόστιμα στους παραβάτες. Ελικόπτερο του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τους New York Times. Σώω το πλήρωμα. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν το Απάτσι καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, παρουσίασε μηχανική βλάβη ή αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
3: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζεσαι».
2: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.

0: Σκάναρε τώρα το QR Code στις συσκευασίες πάντα. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fandathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

0: στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio. Mad VMA

κάνεις λάθος, γιατί έρευνα, καινούργια έρευνα μόλις τώρα προχθεσινή, βγήκε και λέει ότι η πραγματικότητα κρύβεται στο e-banking. Η νέα έρευνα για το 2026 αποκάλυψε ξεκάθαρα ότι η νούμερο ένα αιτία που τα ζευγάρια χωρίζουν δεν είναι η ασυμφωνία χαρακτήρων, αλλά το οικονομικό άγχος. Σχεδόν ένα στους πέντε λέει σκεφτεί το χωρισμό εξαιτίας των χρημάτων, με τα χρέη και τις διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες να διαλύουν την εμπιστοσύνη πολύ πιο γρήγορα από όσο φαντάζεστε. Οπότε ίσως τελικά πρέπει να ελέγχετε το ιστορικό της κάρτας του.

0: κορίτσι διέψευσε την εμπλοκή της στις εκλογές της Κολομβίας. Η Σακίρα έβαλε φρένο στα fake news, όπως δήλωσε η μόνη της δέσμευση είναι απέναντι στη δημοκρατία της χώρας της και στο δικαίωμα του κάθε πολίτη να επιλέγει ελεύθερα ό,τι θέλει. Ας μείνει στις μουσικές, εκεί όπου την έχουμε αγαπήσει. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται τα καλά αλλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Είναι το πρωινό της Τρίτης. Παιδιά, έχει σκάσει το νέο Old Spice Cold Spice αντιυδρωτικό και είναι απίστευτα cool. Το βάζεις και η ζέστη δεν την παλεύει. Ναι, ναι, γίνεται πραγματικά ανάποδο και εννοείται ότι θα το έχουμε μαζί μας και στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ.
1: Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Tous and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο MAD VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.

0: παραμείνει καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος

0: διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ο Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Εδώ είμαστε, επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Σε πολύ πολύ λίγο θα βάλουμε μαζί μπροστά την μηχανή του χρόνου και σήμερα πραγματικά έχει τα πάντα όλα. Ο Βασιλιάς επιστρέφει ρεκόρ από τα 90s, ο πρώτος καλλιτέχνης στο νέο Wembley τότε και ένας pop star με καρδιά από χρυσάφι. Αυτά και άλλα πολλά έρχονται.

Εδώ είμαι και είμαι πανέτοιμος. Πολύ πολύ έτοιμος για μουσικό σαν σήμερα. Τι λέτε, είστε έτοιμοι κι εσείς? Για πάμε. Βάζουμε μπροστά την μηχανή του χρόνου και ξεκινάμε αμέσως με το 1972, τη μέρα που ο Elvis Presley γράφει ιστορία. Ο βασιλιάς κάνει 4 συνεχόμενα sold out στο θρυλικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Μετά από μια ολόκληρη δεκαετία απουσίας από την πόλη, τα εισιτήρια έγιναν ανάρπαστα, ενώ στο κοινό για να τον απολαύσουν κάθονταν ιερά τερατά όπως ο John Lennon, ο George Harrison, ο David Bowie και ο Bob Dylan. Ο ενθουσιασμός ήταν τόσος που η συναυλία ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σε δίσκο μόλις 9 μέρες αργότερα. Suspicious Minds. Πάμε στο 1978. Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το δίσκο Some Girls, τον πρώτο τους με τον Ronnie Wood ως μόνιμο πλέον μέλος της μπάντας. Το άλμπουμ χάρισε την απόλυτη rock disco επιτυχία, το Miss You. Υπέροχο πραγματικά. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1984, το απόλυτο pop icon των 80s, η Cyndi Lauper πιάνει το πρώτο της νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard Hot 100 με την αξεπέραστη

90s και στο 1990 η hip hop κουλτούρα κατακτά τα charts με τον πιο χορευτικό τρόπο. Ο MC Hammer κυκλοφορεί το τρίτο του άλμπουμ Please Hammer, Don't Hurt Them και πάει κατευθείαν στην κορυφή, σπάει κάθε ρεκόρ. Ο δίσκος που είχε μέσα φυσικά το απόλυτο You Can Touch This μένει στο νούμερο 1 για 21 συνεχόμενες εβδομάδες, το μεγαλύτερο σερί παραμονή στην κορυφή χωρίς απολύτως καμία διακοπή. Can't touch this. Υπέροχο, υπέροχο. Πάμε στα Zeros για δύο πολύ ξεχωριστές στιγμές των Βρετανών Stars. Το 2007 ο τεράστιος George Michael γίνεται ο πρώτος καλλιτέχνης που δίνει συναυλία στο ολοκένουργιο τότε ανακατασκευασμένο Wembley Stadium του Λονδίνου, ανοίγοντας τις πόρτες του σταδίου με την περιοδία

αν θυμάμαι καλά που θυμάμαι, είχε έρθει και στην Ελλάδα η συγκεκριμένη περιοδία. Σαν σήμερα το 2003, ο Ronan Keating, τον Boys On, αποδεικνύει τι σημαίνει αλληλεγγύη. Ολοκληρώνει έναν μαραθώνιο περπατήματος 23 ημερών στην Ιρλανδία. Διασχίζει 610 πόλεις και περπατάει 32 χιλιόμετρα τη μέρα. Ο σκοπός επετεύχθη, συγκεντρώσε πάνω από 100.000 λίρες για φιλανθρωπικά ιδρύματα κατά του καρκίνου. Υπέροχο Life is a Roller Coaster. Κλείνω γιορτινά το σημερινό ταξίδι. Γενέθλια σήμερα για τρεις σπουδαίους Βρετανούς καλλιτέχνες. Το 1970 γεννιέται ο Ed Simmons. Το μισό του θρυλικού ηλεκτρονικού διδύμου The Chemical Brothers με το υπέροχο Galvanize. Το 1978 σβήνει κεράκια ο Matt Bellamy, η διάσημη φωνή και ο εγκέφαλος των αγαπημένων Muse. Και το 1980 γεννιέται ο James Walsh, ο frontman των Star Sailor. Χρόνια πολλά σε αυτούς, χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα ενδεχομένως έχετε γιορτή ή γενέθλια. Γιάννης Τουμπάνος στο Mad Radio 106,2 κάθε πρωί

Είναι η Αναβίση και το Αιγαίο στο Mad Radio 106,2. Είναι το πρωινό της Τρίτης. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούρια ρούχα, ανεξαρτησία, περιρό, θόρυα, για φαντασία. Είναι οι στίχοι με τους οποίους έχει ταυτιστεί όλος ο κόσμος. Δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Γιατί σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν, όλα τους όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλήσει τόσο άμεσα στο κοινό του. Και έχει πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, έχει νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων για όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Mad Radio για τον 6,2. Υπέροχο, υπέροχο, καλοκαιρινό, ταξιδιάρικο. Το καλό επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή, ακόμα κι αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μια μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD, συντονίσου το MAD TV, το MAD Radio και τον 6,2 και τα social μας. Ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, και τον... εμένα, τον Γιάννη του Πάνω. Που δείχνουμε με απλό αλλά και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες και το καλό επιστρέφει πραγματικά σε όλους. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην προφυλάκηση τριών κατηγορουμένων κατέληξε η διαδικασία των απολογιών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φέρονται να χορηγήθηκαν με βάση ψευδή στοιχεία και δηλώσεις την περίοδο 2019-2024. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή παρουσιάστηκαν 12 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ένας υπάλληλος και ένας εργαζόμενος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων, καθώς και ένας παραγωγός. Λύση στο γρίφο της έντονης οσμής στην Αττική στις 19 Μαΐου δίνει νέα μελέτη της ομάδας AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πηγή της οσμής εντοπίζεται πιθανότατα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και σχετίζεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου. Τέλος, παρανομίες με τα αφαίρετα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος αναπτύσσει ένα ψηφιακό σύστημα που θα εντοπίζει σχεδόν άμεσα αφαίρετες κατασκευές μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δορυφορικών εικόνων και drones. Βαριά τα πρόσημα στους παραβάτες. Ελικόπτερο του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τους New York Times. Σώω το πλήρωμα. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν το Απάτσι καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, παρουσίασε μηχανική βλάβη ή αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του MAD VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία. Καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by ECOMED. MAD VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά. Ζήσε την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Βρε καλώς τους Super Host στην πιο summer's παρέα των MAD Video Music Awards 2020.

0: Athlon.gr.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά.

0: Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
2: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
1: Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

May ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους πραγματικά. Περιμένουμε όλες και όλους εσάς. 16 και 17 Ιουνίου στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένουν meet and greets, creators, food court, παιχνίδια activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ενώ το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί και τις δύο ημέρες ζωντανά από το Village. Την 3η 16 Ιουνίου στις 6 ο Κύλλας σε περιμένει στο περίπτωτο της ΔΕΗ για meet and greet, ενώ στις 7 οι Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories, content moments. Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ, δύο μέρες free. Full Mad VMA Vibes, μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες. Εμείς ακούμε Playman και Damiano, αυτό είναι το Naked εδώ στο Mad Radio 100.

0: παιδιά, το spot αυτό μιλάει πραγματικά στην ψυχούλα του κάθε Gen Zer. Φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο να δεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά, το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής αυτής διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των Mad VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες. Ενώ είναι και υποψήφιος στην κατηγορία καλλιτέχνης pop από το Breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Γεια!
3: Ποια είσαι εσύ?
2: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
3: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
2: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
3: Ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
4: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Chips φέρνουν τη γεύση στο πιο δυναμικό μουσικό event του καλοκαιριού. Στο Interactive Booth το Τσακίρις Chips, η μουσική συναντά το απόλυτο crispiness. Έλα με την παρέα σου, ανακάλυψε νέες και αγαπημένες γεύσεις και ζήσε τη βραδιά με ακόμα περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
12: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
15: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
16: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
2: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8:43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
3: Ναι.
2: Αλλά... έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
3: Δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε, εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει το πισίδα, το αγγούρι.
2: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Bruno Mars, Sam Smith και πολλούς ακόμα.
1: Mad Radio 106,2.

Σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026 που είναι sold out, παρακαλώ. Κληρώσεις έρχονται κάθε Παρασκευή από την εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Εσείς κάθε μέρα, κάθε ώρα, όταν ακούσετε το ειδικό σύνθημα, έρχεται σε λίγο. Όταν

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbond.gr. Στην προφυλάκηση τριών κατηγορουμένων κατέληξε η διαδικασία των απολογιών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φέρονται να χορηγήθηκαν με βάση ψευδή στοιχεία και δηλώσεις την περίοδο 2019-2024. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή παρουσιάστηκαν 12 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ένας υπάλληλος και ένας εργαζόμενος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων, καθώς και ένας παραγωγός. Λύση στο γρίφο της έντονης οσμής στην Αττική στις 19 Μαΐου δίνει νέα μελέτη της ομάδας AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πηγή της οσμής εντοπίζεται πιθανότατα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και σχετίζεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου. Τέλος, παρανομίες με τα αυθαίρετα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος αναπτύσσει ένα ψηφιακό σύστημα που θα εντοπίζει σχεδόν άμεσα αυθαίρετες κατασκευές μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δορυφορικών εικόνων και drones. Βαριά τα πρόσημα στους παραβάτες. Ελικόπτερο του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τους New York Times. Σώω το πλήρωμα. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν το Apache καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, παρουσίασε μηχανική βλάβη ή αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbond.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπεις στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο!
4: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
7: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
8: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυτό.

0: ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 11 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: Vibe. Caramel Macchiato για sweet coffee moments. Latte no added sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Άρτζι θα κάνει φοβερή συναυλιάρα με Art Bat στο θέατρο Πέτρας. Αν είστε 3 Ιουλίου στην Αθήνα και δεν είστε εκείνο το Σαββατοκύριακο σε κάποια παραλία, σε κάποια βουτιά, κάτι, πολύ όμορφη θα είναι η συγκεκριμένη εμφάνιση. Η Gen Z σίγουρα θα είναι εκεί.

νέα διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, το spot αυτό μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Zer, φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτεται. Η γενιά Gen Z, φυσικά το WhatsApp, δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση αυτή εμπνέεται από το Spoken Word Poetry, αποτελεί μια οδή για όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να ακούσουμε την Taylor Swift, έρχεται The Fate of Ophelia τώρα στο Mad Radio 106,2.

κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα. Πολλά πολλά ακόμα έρχονται από την Αλτζιντα. Θα κάνουμε την βραδιά των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ πραγματικά αξέχαστη. Το ραδιοφωνικό σας μεσημέρι θα κάνει εξέχαστο η Αντιγόνη Βιντιάδη, η οποία θα είναι εδώ από τη 1 μέχρι και τις 4. Στις 4 έρχεται η Faye Vocus, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, στις 9 Γιάννης Χατζηγεωργίου.

0: αγαπημένο κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Pinterest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις real street food moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο παρεάκι μας. Είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη και θα είμαστε μαζί αυτό το μεσημερό απόγευμα από τη 1 έως και τις 4. Χρόνια πολλά στη Ροδάνθη και σε όποιον έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Εύχομαι να ξεκινήσουμε μια ωραία εκπομπή και να σας κάνω την καλύτερη παρέα.

εδώ είμαστε στο Mad Radio 106,2. Διαβάσαμε πάρα πολλά νέα στο mad.gr και προτείνω να μπείτε κι εσείς, γιατί έχει από αποτελέσματα πανελληνίων, από τα νέα trend του καλοκαιριού, από τα νέα stylish tips για το τι ταιριάζει απόλυτα με τα sneakers σου. Και ποια είναι η νέα αιμονή του TikTok, σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου είναι το Zinc Mask. Αυτά και άλλα πολλά, και θέλω να μείνεις συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί έρχονται τα ζωδιάκια μας.

Ζώδια υποσχέθηκα, ζώδια έφερα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και διδυμάκια μου αγαπημένα. Ο Ιούνιος φέρνει το ξεκίνημα ενός νέου κεφαλαίου, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια ξαφνική και πρωτόγνωρη διάβγεια. Μετά από μια περίοδο γεμάτη αμφιβολίες και μπερδεμένες σκέψεις, πολλά πράγματα αρχίζουν ξαφνικά να μπαίνουν στη θέση τους από μόνα τους. Οι εκπρόσωποι αυτού του ζωδίου συνειδητοποιούν τι τους ταιριάζει πραγματικά και τι μπορούν πλέον να αφήσουν πίσω τους. Αγαπημένοι μου ζυγοί, κουρασμένοι από τη ζωή, κάτσε τώρα εδώ γιατί γίνεται ο χαμός. Ο Ιούνιος σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου που αφορά κυρίως τα μελλοντικά σας σχέδια. Ό,τι προηγουμένως φαινόταν μετέωρο ή αβέβαιο, αποκτά επιτέλους δομή και σταθερότητα. Άρα ξεκινήστε να χτίζετε.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην προφυλάκηση τριών κατηγορουμένων κατέληξε η διαδικασία των απολογιών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φέρονται να χορηγήθηκαν με βάση ψευδή στοιχεία και δηλώσεις την περίοδο 2019-2024. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή παρουσιάστηκαν 12 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ένας υπάλληλος και ένας εργαζόμενος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων, καθώς και ένας παραγωγός. Λύσεις στο γρίφο της έντονης οσμής στην Αττική στις 19 Μαΐου δίνει νέα μελέτη της ομάδας AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πηγή της οσμής εντοπίζεται πιθανότατα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και σχετίζεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου. Τέλος, παρανομίες με τα αυθαίρετα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος αναπτύσσει ένα ψηφιακό σύστημα που θα εντοπίζει σχεδόν άμεσα αυθαίρετες κατασκευές μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δορυφορικών εικόνων και drones. Βαριά τα πρόσημα στους παραβάτες. Ελικόπτερο του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τους New York Times. Σώω το πλήρωμα. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν το Apache καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, παρουσίασε μηχανική βλάβη ή αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
2: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
3: Ωραία λοιπόν, για να δούμε από μουσική πώς τα πας.
2: Λα λα λα λα λα λα.
3: Καλά, άστο καλύτερα.
4: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
8: να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Βρε καλό στο Super Host στην πιο summer παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή.

0: Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

106,2 το μόνο που θέλουμε είναι να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Και έρχονται τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και εσύ μπορείς να είσαι μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους αγαπημένους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Τι κάνεις? Τώρα σε λίγο θα ακούσεις το ειδικό σηματάκι και την ώρα που θα το ακούσεις θα μας στείλεις ένα μήνυμα στο Viber που θα γράφει Mad VMA στο 6936 646 656. Και ναι, μπορείς και εσύ να κερδίσεις μια τέτοια διπλή πρόσκληση.

0: σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και Original Soundtrack by ECOMED. Εκεί που η μουσική συναντάει το σινεμά. Mad VMA Village.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA ξέρουν να ενώνουν γενιές. Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης το 2008 και Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Pop το 2010 με το Σπάσε το Χρόνο. Από την άλλη, ο FY είναι από τα πιο δυνατά urban πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best Newcomer το 2019. Φέτος, οι δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κούνια Μπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το Mad Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, ακού Mad Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο ίδια συναυλία. Και ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε κάτι. Πάνω, μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία!
2: Η φίλη σου μόνη της πηγαίνει άρα στη συναυλία. Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω του τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει. Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Τουαλέτα, ωραία, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα! Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει ρε εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
1: Κουρίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2. MAD
4: Radio. Αντιγόνη Βιντιάδη, μπήκαμε στη δεύτερη δική μας ώρα, όμορφα και ωραία μου. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936 646 656 και πάμε να ξεκινήσουμε με περισσότερη μουσική και περισσότερη ενέργεια για αυτή τη δύσκολη μεσημεριανή ώρα.
1: MAD Radio 106,2.

Αναρωτιέμαι τώρα και καλωσόρισε στην παρέα, μόλις ακούσαμε ό,τι ακούσαμε, μπήκαμε σε ένα mood. Τι δεν είναι ζεν, ρωτάω. Να σου στείλει πρέπει να μιλήσουμε στις 11 το βράδυ. Εκεί λίγο όπως καταλαβαίνεις σου γυρνάει το μυαλό. Και τι είναι ζεν, να οδηγείς το νέο σου Skoda, ξέροντας ότι έχεις 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen. Απόκτησε τώρα το αγαπημένο σου Skoda και οδήγησε ξέγνιαστα για τα επόμενα 10 χρόνια. Drive with Zen.

ξέρεις τι σημαίνει να ζεις το καλύτερο Summer in Greece? Σημαίνει να είσαι εκεί στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, στο γήπεδο Taekwondo. Και να σου πω και μια πολύ βασική πληροφορία. Για πρώτη φορά φέτος τα βραβεία ξεκινάνε στις 7.30 ακριβώς, μην ξεχαστείς. Όλοι θα είμαστε εκεί. Εσύ? Έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα, οπότε τρέχεις, μπαίνεις στο mad.gr να τσεκάρεις.

0: newsbomb.gr και πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης για να μάθουμε τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Thriller στο λόγο Αιγείου. Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος. Ανακρίνεται 65χρονος Ιταλός πρώην σύζυγος του θύματος. Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή για τη διεξαγωγή ερευνών. Κλήθηκε ιατροδικαστής για να εξετάσει τα αίτια θανάτου και να συλλέξει στοιχεία. Λίγη προθεσμία για το ασανσέρ. Λιγότερο από ένας μήνας απομένει μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας για την καταχώρηση στο Μητρό Ανελκυστήρων, ωστόσο η ανταπόκριση των ιδιοκτητών παραμένει περιορισμένη. Ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 30 Ιουνίου. Τέλος, παρανομίες μεταφέρεται. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος αναπτύσσει ένα ψηφιακό σύστημα που θα εντοπίζει σχεδόν άμεσα αυθαίρετες κατασκευές μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δορυφορικών εικόνων και drones. Βαριά τα πρόστιμα για τους παραβάτες. Οικογενειακή τραγωδία στο Λονδίνο. Γονείς βούτυξαν στο κενό από ουρανοξύστη μαζί με το γιο τους. Ο γιος, που είχε μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρία και νεφρική νόσο, είχε πάρει πρόσφατα εξιτήριο από το νοσοκομείο για να πεθάνει στο σπίτι. Οι γονείς αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, με τη μητέρα να υποφέρει από κατάθλιψη. Διαβάστε όλες οι στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
3: Με ξέρεις πια, καλά.
2: Σχεδόν σε περιμένω. Αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
3: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
2: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?

βρε, τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι όλους τους μεγάλους παρουσιαστές, όλους τους εντυπωσιακούς αυτούς ανθρώπους που κρατάνε μία βραδιά ολόκληρη στην παλάμη τους. Και υπάρχει μία βραδιά που την περιμένεις κάθε καλοκαίρι. Και υπάρχει και ένας άνθρωπος που ξέρεις ότι θα είναι εκεί. Πάντα. Ο Θέμης Γεωργαντάς παρουσιάζει για ακόμη μία χρονιά τα Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ. Μαζί του η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Και δίπλα του σε παράλληλες δράσεις, τις εκπλήξεις και παντού, η Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. Η Super Host των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται 17 Ιουνίου στο γήπεδο Taekwondo. Mad Media.

0: Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome.

0: chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in.
1: Κυρία Αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το!
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: είναι κομμάτι του. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Apple TV είναι live στο ma.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Τι κάνετε, πού είστε, τι φάγατε κυρίως. Στείλτε μου στο 6936 646 656. Έτσι να μου ανοίξετε λίγο την όρεξη. Να σας την ανοίξω κι εγώ, γιατί θα τα πω τα μηνύματα στον αέρα.
1: Mad Radio 106,2.

να σου πω ότι για να νιώθουμε κάθε μέρα άνετες, όμορφες, ενυδατωμένες, πάντα βάζουμε την τέλεια κρέμα. Αυτή δεν είναι μια κλασική κρέμα που θα σου πω. Νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier. Με 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή, λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48 ώρη ενυδάτωση με ματ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Μπονουσάκι, είναι 85 ml και μπορείς να τη βρεις κάτω από 10 ευρώ. Pro tip, βάλτε στο ψυγείο για extra cooling αίσθηση ή χρησιμοποίησε έτοιμο το τέλειο primer για το μακιγιάζ σου. Νέα κρέμα σορμπέ από την Garnier. Your new skincare crush.

Απομονώ τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ να έρθουν, γιατί θέλω να έρθουν, γιατί περιμένω να έρθουν, γιατί πρέπει να έρθουν και γιατί μπορεί και εσύ να έρθεις εκεί, να είσαι μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access τα Mad VMA 2026. Οπότε, ακούς το ειδικό σηματάκι, στέλνεις Mad VMA στο 6936 646 656 και διεκδικείς διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή στο Mad Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Καλή επιτυχία!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Πόπο, τι ζέστη είναι αυτή εκεί έξω. Δεν πειράζει όμως, γιατί πάμε να ακούσουμε γρήγορα ειδήσεις και επιστρέφουμε στη μουσική μας. newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θρίλερ στο λόγο Αιγείου. Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος. Ανακρίνεται 65χρονος Ιταλός πρώην σύζυγος του θύματος. Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή για τη διεξαγωγή ερευνών. Κλήθηκε ιατροδικαστής για να εξετάσει τα αίτια θανάτου και να συλλέξει στοιχεία. Λίγη προθεσμία για το ασανσέρ. Λιγότερο από ένας μήνας απομένει μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας για την καταχώρηση στο Μητρό Ανελκυστήρων, ωστόσο η ανταπόκριση των ιδιοκτητών παραμένει περιορισμένη. Ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 30η Ιουνίου. Τέλος, παρανομίες μεταφέρεται. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος αναπτύσσει ένα ψηφιακό σύστημα που θα εντοπίζει σχεδόν άμεσα αυθαίρετες κατασκευές μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δορυφορικών εικόνων και drones. Βαριά τα πρόστιμα για τους παρεμβάτες. Οικογενειακή τραγωδία στο Λονδίνο. Γονείς βούτυξαν στο κενό από ουρανοξύστη μαζί με το γιο τους. Ο γιος, που είχε μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρία και νεφρική νόσο, είχε πάρει πρόσφατα εισιτήριο από το νοσοκομείο για να πεθάνει στο σπίτι. Οι γονείς αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, με τη μητέρα να υποφέρει από κατάθλιψη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή. Βρε καλό στους Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: Melody.gr. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τι κάνει η Ανταρκτική στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο MAD VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
10: Μια τραγικομωδία.
9: Ή και όχι.
10: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
9: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
10: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
9: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
10: Λυδία Στέφου,
9: Βασίλης Τσαλίκης,
10: Μιχάλης Ψαλίδας.
9: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
10: Εισιτήρια στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

με δεις και θα με ζηλέψεις. Προϊόντα Wet n Wild θα τα βρείτε σε όλα τα καταστήματα καλλυτικών, σε φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα και φυσικά στην επίσημη ιστοσελίδα www.skourascosmetics.gr.

0: φτάνουμε στο τέλος αυτής της υπέροχης εκπομπής και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κάνατε. Πρέπει να σας αποκαλύψω τα μυστικά των MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Γιατί κακά τα ψέματα είναι ήδη sold out, αλλά η εμπειρία των MAD VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους και σε όλους. Στις 16 και 17 Ιουνίου έλα στο MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένουν meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις, ενώ το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί και τις δύο ημέρες, ζωντανά από το Village. Την 3η 16 Ιουνίου στις 6 ο Ακύλας σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για meet and greet, ενώ στις 7 οι MAD Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments. MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο μέρες free, full MAD VMA vibes και φυσικά μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες. Μέχρι αύριο που θα επιστρέψουμε στη 1 το μεσημέρι. Είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη και σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Ακολουθεί η αγαπημένη μου Faye Voku αμέσως μετά στις 6. MAD Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 έρχεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καλό απόγευμα!
1: MAD VMA Stories από το MAD Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των MAD VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 30-40 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το MAD Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού MAD Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του MAD VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ECOMED. MAD VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
2: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Ίδρα Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
9: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
1: Στα φετινά MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Ο ήχο

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα
3: και
2: μουσείο.
3: Και δεν έχει.
2: Πουλιά. Όχι τα εξωτικά. Απ' τα άλλα. Με κρέας.
3: Αληθινά ή ψεύτικα.
2: Μάλλον κέρνα.
3: Γιατί δεν το ήξερα να πήγα να το δω.
2: Άντε. Να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να.
4: Σταμάτα!
2: Ωραία.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Hello, hello, Faye Vocus στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι, Τρίτη σήμερα. Η ημέρα που δεν έχει τη φήμη της Παρασκευής, αλλά ούτε και τα νεύρα της Δευτέρας. Είναι η ήρεμη δύναμη της εβδομάδας. Αν κοιτάς το ρολόι περιμένοντας να τελειώσει η δουλειά, να ξέρεις ότι και το ρολόι κάνει ακριβώς το ίδιο. Μέχρι τότε, βάλε χαμόγελο, ανέβασε διάθεση και άφησε εμάς, τη μουσική σου, να κάνουμε την βαριά δουλειά. Μέχρι τις 6 με τραγούδια, με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη αισιοδοξία που χρειάζεται κάθε Τρίτη για να θυμηθεί ότι βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο.
0: Mad Radio 106,2.

Χατσάι, Γκαμπριέλα, και θέλω να σου πω ότι πλέον είναι γνωστό ότι τα εισιτήρια για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Όμως υπάρχει ένα παραθυράκι, όπως σε όλα τα πράγματα σχεδόν, για να μπεις μέσα. Αυτό το παραθυράκι στο δίνει μόνο το MAD Radio 106,2. Και πώς? Κάθε φορά ακούς ένα ειδικό σήμα που σου λέει στείλε μήνυμα στο Viber του MAD 6936 646 656, γράφοντας MAD VMA, και μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής, το τέλος της αυτής της εβδομάδας, όπου θα κληρωθούν τα τελευταία άτομα για να κερδίσουν τις διπλές προσκλήσεις για τα βραβεία που θα λάβουν χώρα στις 17 του μηνός στο Taekwondo. Τώρα, και σε αυτή την ώρα θα ακούσεις αυτό το ειδικό σήμα που όχι μόνο θα σου δώσει το πάσο για τα MAD VMA, αλλά θα σου δώσει και μια exclusive εμπειρία από τα βραβεία. Θα είσαι μπροστά στο stage, αλλά θα έχεις και backstage access. Γι' αυτό όταν ακούσεις το ειδικό σήμα, πάρε το κινητό σου και στείλε μήνυμα στο Viber του MAD Radio 106,2 στο 6936 646 656.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι για όποιον και αν έχεις πάει, το θέμα είναι να παρακολουθήσεις το show. Και σήμερα τα πιο επιτυχημένα brands αναζητούν experimental experiences που δημιουργούν συνέστημα και σύνδεση με το κοινό. Οι DRNS, Drone Light Shows, με περισσότερα από 180 shows σε μόλις 2 χρόνια, δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες για brand activations, corporate events, MICE, αθλητικά γεγονότα, συναυλίες και private events. Έχοντας συνεργαστεί με brands όπως η BMW, η Rolex και η Yves Saint Laurent, καθώς και με διοργανώσεις όπως η EuroLeague και τα Ποσειδόνια, οι DRNS δημιουργεί εμπειρίες που τραβούν την προσοχή, γίνονται viral και πάνω απ' όλα μένουν αξέχαστες.

0: Και εγώ τη θέλω αυτή την κρέμα. Κολλασμένα τη θέλω, γιατί δεν είναι μια κλασική κρέμα. Η νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier, 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή έχει, με αποτέλεσμα να λιώνει στην επιδερμίδα και να απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48 ώρη ενυδάτωση με ματ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Μπόνους! Είναι 85 ml. Μπορείς να την βρεις κάτω από 10 ευρώ, που σημαίνει ότι μπορείς να την πάρεις παντού. Παντού, παντού, παντού, παντού. Και ένα pro tip. Βάλτε στο ψυγείο για extra cooling αίσθηση ή χρησιμοποίησε την ως τέλειο primer για το μακιγιάζ σου. Νέα κρέμα σορμπέ από την Garnier, your new skincare crush. Και εμείς πάμε στη δική μας ρουτίνα. Ευθύς αμέσως συνδεόμαστε με newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε περισσότερη μουσική.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Thriller στο λόγο Αιγείου. Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος. Ανακρίνεται 65χρονος Ιταλός πρώην σύζυγος του θύματος. Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή για τη διεξαγωγή ερευνών. Κλήθηκε ιατροδικαστής για να εξετάσει τα αίτια θανάτου και να συλλέξει στοιχεία. Λίγη προθεσμία για το ασανσέρ. Λιγότερο από ένας μήνας απομένει μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας για την καταχώρηση στο Μητρό Ανελκυστήρων. Ωστόσο, η ανταπόκριση των ιδιοκτητών παραμένει περιορισμένη. Ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 30 Ιουνίου. Τέλος, παρανομίες μεταφέρετα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος αναπτύσσει ένα ψηφιακό σύστημα που θα εντοπίσει σχεδόν άμεσα αυθαίρετες κατασκευές μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δορυφορικών εικόνων και drones. Βαριά τα πρόστιμα για τους παραβάτες. Οικογενειακή τραγωδία στο Λονδίνο. Γονείς βούτυξαν στο κενό από ουρανοξύστη μαζί με το γιο τους. Ο γιος, που είχε μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρία και νεφρική νόσο, είχε πάρει πρόσφατα εξητήρια από το νοσοκομείο για να πεθάνει στο σπίτι. Οι γονείς αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, με τη μητέρα να υποφέρει από κατάθλιψη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
3: Και για πες, ωραίος ο καφές. Τι να πω. Αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
4: Δηλαδή,
3: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
5: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.

0: απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio. Mad VMA

0: η περίοδος του training για την Dua Lipa έληξε, μια και παντρεύτηκε, άρα έδεσε τον κόμπο που λένε στη γλώσσα της. Και θέλω να σου πω ότι και εμείς δέσαμε τον κόμπο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, διότι τα εισιτήρια είναι sold out. Τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι ήδη sold out, όπως προείπα, αλλά η εμπειρία των MAD VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. Στις 16 λοιπόν και 17 Ιουνίου θα έρθεις στο MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο παρακαλώ, και εκεί σε περιμένουν meet and greets creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις, ενώ το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί και τις δύο ημέρες ζωντανά από το Village. Θα εκπέμπουμε, θα κάνουμε την εκπομπούλα μας από εκεί την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη. Τρίτη 16 Ιουνίου δε, στις 6 ο Ακύλας σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για meet and greet, ενώ στις 7 οι MAD Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments. MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, δύο ημέρες free, full MAD VMA vibes. Μπες τώρα στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείς και φυσικά μη λείψεις. MAD
1: Radio. Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
1: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
2: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
1: Λα λα λα λα λα λα.
2: Καλά, άστο καλύτερα.
3: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
7: να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτωμα.

0: το καλοκαίρι.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιώργη!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 11 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

εποχή ξεκίνησε με τον ήχο που σε ανεβάζει. Τη μουσική που θέλεις. Mad Radio 106,2.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
4: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
3: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
5: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
3: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Και πάλι μαζί για την δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας, στην οποία θα έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις την είσοδό σου μπροστά στο stage αλλά και backstage στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, αφού το event είναι, όπως ήταν αναμενόμενο, sold out. Άρα είναι ο μόνος τρόπος για να μπεις και να τους δεις από κοντά όλους.
1: Radio 106,2.

Ρύθμο, ρύθμο. Έτσι, με ρυθμό να κάνουμε το καλό και να το ρίχνουμε στο γυαλό. Γιατί επιστρέφει. Επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, στο MAD Radio 106,2 και στα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, και τον δικό μας Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους.

Συντάρτα, συντάρτα. Α, το είπα καλά, το είπα καλά. Δεν έπαθα γλωσσοδέτη. Λοιπόν, έχω να σου πω τώρα, επειδή τα εισιτήρια στα MAD VMA, όπως όλοι ξέρουμε, έχουν τελειώσει. Πάει, sold out. Μπαίνουν εδώ, βγαίνουν. Άνεση, μεγάλη φίλε. Ναι, αυτό είναι το μεγαλείο του ραδιοφώνου. Ότι όλα γίνονται ζωντανά και δεν έχεις μοντάζ. Λοιπόν, για να σου πω τώρα αυτό που έλεγα. Κάτσε να στο διαβάσω τώρα γιατί έχασα τον ήρμο. Λοιπόν, 16 και 17 Ιουνίου έχουμε το MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Τι σημαίνει αυτό? Για να συμμετέχεις σε όλα τα δρόμενα που θα συμβαίνουν εκεί 16 και 17 Ιουνίου, δεν χρειάζεται πρώτον να έχεις εισιτήριο. Δεύτερον, τζαμπουίτα, μπαίνεις και συμμετέχεις σε όλα τα δρόμενα. Π.χ. θα σου δώσω τώρα μία γεύση να πάρεις. Την 3η 16 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα ο Ακύλας σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για meet and greet. Ενώ στις 7 οι Mad Viral Creators έχονται για φωτογραφίες, stories και content moments. Αυτά όλα συμβαίνουν στο Mad VMA Festival από τη ΔΕΗ. Δύο μέρες free, full Mad VMA vibes. Και συμπέρεις τώρα στο mad.gr για να μάθεις όλες τις πληροφορίες που θες.

0: ένας Justin από τα παλιά που πολύ πολύ μας άρεσε, αλλά και τώρα μας αρέσει, που έχει γίνει λίγο πιο ανατρεπτικός, προκλητικός και εναλλακτικός, να το θέσω έτσι. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr και επιστρέφω. Μένεις εδώ και έχει το κινητό σου αναχείρας, γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει αυτό το spot που θα σου χαρίσει ίσως ένα διπλό εισιτήριο για τα MAD VMA, τα οποία είναι sold out, παρακαλώ πολύ.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκαριστική διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου. Μία 54χρονη και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι της γυναίκας. Ο 26χρονος δέχτηκε επίθεση με αεροβόλο και μαχαίρι, ενώ η μητέρα του είχε αμυντικά τραύματα. Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που ζούσε μαζί τους έχει προσαχθεί από την αστυνομία. Τροπολογία για την απαγόρευση όλων των καπνικών προϊόντων που ψεκάζονται με χημικές ουσίες προτίθεται να καταθέσει ο Υπουργός Υγείας, όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του στο X. Τα προϊόντα αυτά έχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας, γράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ένα εντυπωσιακό θέαμα θα εμφανιστεί στον ουρανό μετά τη δύση του ηλίου με την ένωση των δύο φωτεινότερων πλανητών, του ηλιακού μας συστήματος, του Δία και της Αφροδίτης. Πρόκειται για το πιο ιδιαίτερο φαινόμενο της χρονιάς που ονομάζεται κοσμικό φιλί, καθώς οι δύο πλανήτες θα πλησιάσουν σε οπτική απόσταση μόλις 2 μοιρών. Έρχεται νέο κύμα αστάθειας με βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας. Για την Αθήνα μέχρι την Πέμπτη οι πιθανότητες αξιόλογης βροχής παραμένουν περιορισμένες, ωστόσο από την Παρασκευή αρκετά σενάρια δίνουν βροχές ή τοπικές καταιγίδες, ενώ η αστάθεια φαίνεται να διατηρείται και το Σάββατο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο MAD VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητο

0: τρόπος για να μπεις.
1: Είναι το Mad Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού Mad Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Βρε καλό του Super Host στη πιο σάμερης παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαρδιά.

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

0: πρόκειται για να μείνει καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το ΜΑΤ Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Με την υποστήριξη του ΜΑΤ Radio 106,2.

καλοί και τελειώσαν, τα δημοτικά τελειώνουν στις 15 και τι το κάνει το παιδί εκείνα τα απογεύματα που δεν το χωράει το σπίτι, που έχουν αδειάσει όλο το σπίτι, ντουλάπες αυτά και εσύ έχεις αδειάσει από ιδέες. Φυσικά υπάρχει η λύση, ναι. Η λύση λέγεται Volta Fun Park. Rollers, φουσκωτά, τείχος αναρρίχησης, arcades. Τα μικρά θα ξεχαστούν και εσύ μαζί του. Και φυσικά θα έχεις και υπέροχο φαγητό, θα πιεις τον καφέ σου, πρόμις αυτό. Θα τα βρείτε στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Σας περιμένουν, γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα στην καλοπέραση.

0: ένα από τα αγαπημένα του Πέτρου Τριανταφύλου, ο οποίος ήδη βρίσκεται στο στούντιο μαζί με την Καθερίνα ψύχα. Πώς το πες?
1: Catherine.
0: Catherine Soul. Μέχρι τις 9 θα είναι κοντά σας. Το έκανα καλλιτεχνικό, είδες? Το Mad Drive. Και 9 με 12 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Και θα σε αφήσω όπως πάντα με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Πάρε μολύβι και γράψε. Μία ομάδα πιγκουίνων στο νερό λέγεται Raft. Σχεδία, πως λέμε rafting. Αλλά στη στεριά λέγεται Waddle. Waddle τώρα, τι σημαίνει το Waddle? Είναι συνώνυμο του Toddle. Γι' αυτό λέμε toddlers. Είναι το αυτός που περπατάει με ένα κούνημα δεξιά-αριστερά, κάπως αστείο. Όπως κάνουν τα παιδάκια δηλαδή, τα toddlers. Waddlers και toddlers. Α, είδες τι μαθαίνεις. Τελώς άχρηστο. Εγώ κρατάω το πιγκουίνο, γιατί waddling θα φύγω κι εγώ από το στούντιο. Έχω πουδιάσει εδώ μέσα. Βέβαια, όπως λέει και ο Πέτρος στην Κατερίνα, έτσι το βλέπω κι εγώ, φροντίζουν για τη συντήρησή μου να είναι η μούρη τσίτα. Και να μην έχω ανάγκη από πότο, ξελωρονικά και τέτοια. Προς το παρόν δηλαδή. Γιατί μόλις βγαίνω από το στούντιο που λιώνουν οι πάγοι, το ρόλο κάνει, παίζει η βαρύτητα. Πού πέφτουν όλα εδώ, καταλαβαίνεις. Πώς ρε Πέτρε, έτσι γίνεται. Λοιπόν, μέχρι αύριο που θα είμαστε μαζί, πολλά σμουτς σμουτς. Σας αφήνω να ανανώνουμε το ραντεβού μας για τις 4. Αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου. Βήμα-βήμα προς την αποκορύφωση, προς την κορύφωση μάλλον, η οποία είναι φυσικά... Τα όπως... Την οποία ψάχνετε όλοι. Ελάτε λοιπόν 17 Ιουνίου στο Τάικ Βοτό να τη βρείτε. Γιατί τότε έχουμε τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Άντε φιλιά.
2: MAD Radio 106,2.
3: MAD VMA Stories από το MAD Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Ντεζαβού με τον Ρακ πήρε το βραβείο τραγούδι της χρονιάς digital, ενώ το 2025 το κοινό μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς. Το Μανιάτικο για καλύτερο pop. Το Ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Μπράβο!
9: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Chips φέρνουν τη γεύση στο πιο δυναμικό μουσικό event του καλοκαιριού. Στο Interactive Booth το Τσακίρις Chips, η μουσική συναντά το απόλυτο crispiness. Έλα με την παρέα σου, ανακάλυψε νέες και αγαπημένες γεύσεις και ζήσε τη βραδιά με ακόμα περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
16: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
17: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
18: Είμαστε έτοιμοι.
19: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως για την τετραήμερη εργασία και φαίνεται να δουλεύει. Οι ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους εξαντλημένους. Απλά το λέω εδώ, κύριε Κουρία, αν ακούτε, ξέρω εγώ. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη στις ώρες εργασίες. 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο. Και όταν όλη η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα το μειώσουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, θα το αυξήσουμε. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε εμείς αυτό πρώτοι. Να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα κάνουμε 4 ώρες εργασία και θα πληρωνόμαστε κανονικά. Να κάνουμε μια εξάργηση τώρα.
3: Ναι, ναι, τώρα.
4: Έξω! Απολύεσαι!
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: και την Κατερίνα.
1: Μόλις ξεκινήσε το Mad Drive
2: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψυχά. Κάθε μέρα και σήμερα Τρίτη είμαστε εδώ μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
2: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική, πάντα περισσότερα για σένα. Μάθε εδώ πώς θα ζήσεις με exclusive Mad Radio εμπειρία στα Mad VMA από τη ΔΕΗ.
1: Μαζί μας ο διατροφολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες για σωστή, ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Όπως κάθε Τρίτη εδώ ο Νίκος Καραμάνος, Tax Advisor και συνειδητής της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να προσέχουμε.
2: Εδώ θα μάθεις πώς η γλώσσα του σώματος θα σου αποκαλύψει αν πήγε καλά το πρώτο ραντεβού.
1: Αυτή η γλώσσα κόκαλα έχει και κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.
2: Όχι, αυτή άλλη είναι, αλλά ακούω τι λες.
1: Εντάξει. Να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Μέχρι τις 9 εδώ.
0: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα σε μια, στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας. Εβδομάδα που μας βάζει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και μετά από αυτό έρχεται. Έρχεται το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Θα είμαστε εκεί Τρίτη και Τετάρτη live με το Mad Radio. Και εμείς και εγώ και η Κατερίνα και εσείς. Και πολλές εκπλήξεις που έχουμε ετοιμάσει για σας. Δύο μέρες στο Mad VMA Village. Mad Drive της Τρίτης. Και αν και εσύ θέλεις να είσαι μαζί μας, 6936-646-656. Βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα.
1: 9 Ιουνίου και σαν σήμερα το 1930 η Αθήνα ζει μια από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες μαζικού ενθουσιασμού της εποχής. Η Οδός Ερμού μετατρέπεται σε ανθρώπινο ποτάμι, καθώς χιλιάδες πολίτες σειραίουν για να δουν από κοντά τη Μισ Ευρώπη, την κυρία θα τη λέμε, Αλίκη Διπλαράκο.
0: 1930.
1: Ναι, ρε, εσύ, τρομερό, έτσι.
0: Αυτή ήταν η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε τον τίτλο Miss Ευρώπη. Είχε ήδη γίνει σύμβολο της εποχής της. Η εμφάνισή της στην Αθήνα προκαλεί τέτοιο συνωστισμό που διακόπτει τη συγκοινωνία, η κυκλοφορία στην πόλη. Κυριολεκτικά, όλη η πόλη σταματά για λίγες ώρες για να υποδεχτεί την Αλίκη.
1: Η Αλίκη Διπλαράκου, μόλις 18 ετών, δεν ήταν απλώς μια καλονία, αλλά μια μορφωμένη γυναίκα που μιλούσε ξένες γλώσσες και είχε ήδη ξεκινήσει στην Ευρώπη. Στο διαγωνισμό Miss Ευρώπη είχε κατακτήσει τον τίτλο, ενώ η πορεία της την οδήγησε αργότερα μέχρι το Ρίο και τη ΣΥΠΑ, κάνοντας διεθνή αίσθηση.
0: Ποιος γιορτάει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κύριλο.
0: Κύριλο. Mm-hmm. Κύριλε, έλα να πάμε.
1: Στα Δημητριακά.
0: Μα είναι Κύριλε. Και οι διάσημοι έχουν σήμερα γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς. Παπάς, εκτός αν είναι παπάς ο Κύριλλος. Μπορεί να είναι παπάς.
1: Παπακύριλλος.
0: Δεν το βλέπω για κάτι άλλο.
1: Παπακύριλλος.
0: Βάλεις το παιδί σου Κύριλλε. Συγγνώμη κιόλας αν είναι κάποιος Κύριλλος που μας ακούει.
1: Όχι, ναι, άμα είσαι
0: Δεν φταίμε εμείς. Οι γονείς σου φταίνουν.
1: Αυτό, μην τα κάνετε άμα δεν τα θέλετε. Ο Καναδός ηθοποιός Michael J. Fox και ο Αμερικανός ηθοποιός Johnny Depp γίνονται σήμερα 65 και 63 ετών αντίστοιχα. Ο Άγγλος μουσικός των News, Matthew Bellamy, γίνεται 48 ετών και η Αμερικανίδα ηθοποιός Natalie Portman γίνεται 45.
0: Oh, happy birthday, Portman,
1: ναι. Ναι, ναι. 45.
0: Ωραία γυναίκα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία γυναίκα. Happy birthday, happy birthday. Σήμερα, Κατερίνα, σήμερα, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, ο Βρετανός Matthew Bellamy, τον Muse, γίνεται 48 ετών. Οι Muse που είναι, έχουν πολλούς fans εδώ στην Αθήνα, και στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Happy birthday, Jude.

0: Your New Religion είναι το My Drive. Κάθε απόγευμα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 9 εδώ στο Mad Radio 106,2. Τρίτη απόγευμα, η κίνηση είναι στην πόλη Κατερίνα. Και σήμερα εδώ στις γνωστούς κεντρικίες, ο Δή είναι χαμός. Ναι, με κεφυσία, κεφυσός,
1: όπως τα ξέρετε.
0: Όπως τα ξέρετε. Άλλωστε είστε εκεί έξω αυτή την ώρα, είναι βέβαιον και θα βρείτε καθυστερήσεις. Όπου και να πηγαίνετε αυτή την ώρα, πάρτε μας μαζί σας. Έχουμε για σας την καλύτερη μουσική στην πόλη. Λέμε και ωραία πραγματάκια. Και εντάξει, κάνουμε παρέα μέχρι τις 9, όπως κάθε μέρα. Και βλέπουμε και τα δικά σου μηνύματα στο 6936646656, που σε πετυχαίνουν μέσα αυτό το χαμό αυτή την ώρα. Έχεις φτάσει και είσαι κάπου και μας ακούς στο mar.gr.
1: Μάλλον στο δρόμο είναι. Πάμε όμως σε κάτι που θα τους βοηθήσουμε και τους φίλους και τις φίλες, μιας και όλοι και όλες έχουμε αναρωτηθεί έστω μία φορά και συνήθως πολλές παραπάνω. Πώς καταλαβαίνεις αν αρέσεις πραγματικά στον άλλον στο πρώτο ραντεβού?
0: Αυτό είναι το αιώνιο ερώτημα.
1: Η απάντηση λοιπόν, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να κρύβεται όχι τόσο στα λόγια, αλλά στη γλώσσα του σώματος. Ένα από τα πιο βασικά σημάδια ενδιαφέροντος είναι η σταθερή οπτική επαφή και το αυθεντικό χαμόγελο, Πέτρο.
0: Ναι, ναι. Όταν σε κοιτάει συχνά στα μάτια ή και συνέχεια και χαμογελά, συνήθως νιώθει άνετα και θέλει να συνδεθεί μαζί σου. Εκτός αν γελάει από μέσα της με αυτά που λες.
1: Αυτό είναι πρόβλημα. Πολύ σημαντική είναι και η στάση του σώματος. Αν γέρνει προς το μέρος όσο μιλάτε, δείχνει ότι ενδιαφέρεται πραγματικά για τη συζήτηση. Mm-hmm. Ενώ αν κρατά κλειστή στάση, κοιτά συνεχώς το κινητό ή απομακρύνεται, μάλλον η χημεία δεν είναι τόσο δυνατή.
0: Ναι. Και αυτό με τα μαλλιά που κάνουν συνήθως, έτσι παίζει με τα μαλλιά και είναι κάτι ή όχι?
1: Αυτό συνήθως είναι ότι θέλει να κάνει μαζί σου σεξ, έχω ακούσει. Πάντως ένα ακόμα στοιχείο που είναι και φαν αφορά τη μίμηση κινήσεων. Αν αντιγράφει ασυναίσθητα τον τρόπο που κάθεσαι ή κινείσαι, αυτό θεωρείται σημάδι σύνδεσης. Και φυσικά τα μικρά τυχαία αγγίγματα ή προσπάθεια να μειώσει την απόσταση μεταξύ σας λένε επίσης πολλά, τύπου «Με συγχωρείτε, ήταν τυχαίο». Καθόλου τυχαίο δεν είναι.
0: Ή το άλλο που η άλλη λιποθύμησε μπροστά του και αυτό την έσωσε και μετά παντρεύτηκαν. Τι γλώσσα του σώματος είναι?
1: Αυτό είναι λίγο κινησμός, βρε Πέτρο μου.
0: Αλήθειες λέω κάτι.
1: Μιλάς για τη γνωστή, ε?
0: Μιλάω από... Εγώ παραδείγμα από τη ζωή παίρνω.
1: Όχι από τις ταινίες, πραγματικά.
0: Τη ζωή παίρνω παραδείγματα.
1: Μόλι με μια λιποθυμία.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Εγώ πάντως κρατάω αυτό που είπες. Ότι αυτό όταν παίζει με τα μαλλιά της είναι εκδήλωση ενδιαφέροντος.
1: Α, και όταν σου φυσάει, αν καπνίζει τον καπνό στο πρόσωπο.
0: Έχει
1: λέει.
0: Φύγει.
1: Ναι, είναι και αυτό όμως.
0: Όχι, έχει φύγει όμως γιατί.
1: Εσύ δεν μπορείς.
0: Εγώ
1: αυτό.
0: Δεν μπορώ.
1: Είναι και αυτό όμως. Άμα σου φού, σου μαλλί και φού. Όχι. Φύγατε από εκεί γιατί το πρώτο ραντεβού πήγε πάρα πολύ καλά.
2: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: και σήμερα εδώ.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκαριστική διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου. Μία 54χρονη και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι της γυναίκας. Ο 26χρονος δέχτηκε επίθεση με αεροβόλο και μαχαίρι, ενώ η μητέρα του είχε αμυντικά τραύματα. Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που ζούσε μαζί τους έχει προσαχθεί από την αστυνομία. Τροπολογία για την απαγόρευση όλων των καπνικών προϊόντων που ψεκάζονται με χημικές ουσίες προτίθεται να καταθέσει ο Υπουργός Υγείας, όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του στο X. Τα προϊόντα αυτά έχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας, γράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ένα εντυπωσιακό θέαμα θα εμφανιστεί στον ουρανό μετά τη δύση του ηλίου με την ένωση των δύο φωτεινότερων πλανητών, του ηλιακού μας συστήματος, του Δία και της Αφροδίτης. Πρόκειται για το πιο ιδιαίτερο φαινόμενο της χρονιάς που ονομάζεται κοσμικό φιλί, καθώς οι δύο πλανήτες θα πλησιάσουν σε οπτική απόσταση μόλις 2 μοιρών. Έρχεται νέο κύμα αστάθειας με βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας. Για την Αθήνα μέχρι την Πέμπτη οι πιθανότητες αξιόλογης βροχής παραμένουν περιορισμένες, ωστόσο από την Παρασκευή αρκετά σενάρια δίνουν βροχές ή τοπικές καταιγίδες, ενώ η αστάθεια φαίνεται να διατηρείται και το Σάββατο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
3: Με ξέρεις πια, καλά.
2: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
3: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
2: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
3: Ό,τι καλό θες εσύ.
4: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστεύεις.

0: διάσημη δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Κατερίνα, και σήμερα βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα. Αν θέλεις να μας στείλεις και φωνητικό, 6936-646-656. Η Φέδρα είναι στην Κηφισίας, μετά το γραφείο. Η Κηφισίας και στα πάνω της και στα κάνωτε της. Ενώ και ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας, θα βρείτε κίνηση καθυστερήσεις τουλάχιστον 20 λεπτών. Ο Κωνσταντίνος μας ακούει από το γυμναστήριο. Συνήθως γράφει, μα σας ακούω από τη δουλειά. Αλλά δεν ξέρω, το όσκασες και πήγες γυμναστήριο. Μπράβο σου πάντως.
1: Μπράβο,
0: Κωνσταντίνε, μπράβο. Ο Γρηγόρης, η Μαρία, η Τατιάνα μετά τη δουλειά είναι εδώ στο My Drive Premium Team. Εσένα που σε πετυχαίνουμε. Θέλω τώρα την προσοχή σου. Το λέμε όλη μέρα. Τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις στα Mad VMA 2026 στη ΔΕΗ είναι να ακούς Mad Radio. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, όταν θα ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού εδώ στο Mad Radio, στέλνεις Viber για να μπεις στην κλήρωση, για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Όλη αυτή την εβδομάδα έχεις ευκαιρία και στέλνεις μήνυμα για να μπεις στην κλήρωση που έρχεται την Παρασκευή.
1: Η τελευταία κλήρωση έρχεται αυτή την Παρασκευή στη δική μας την εκπομπή και αυτός είναι και ο μόνος τρόπος να βρεθείς δίπλα στην Τάρα, στον Αντώνη Ρέμο, στον Ακύλα, στην Έλενα Παπαρίζου. Αλλά δεν θέλω και να στεναχωριέσαι επειδή είναι sold out τα Mad VMA, διότι φέτος ξεκινάει νωρίτερα όλη η διαδικασία και είναι ανοιχτή για όλους.
0: Ναι.
1: Στις 16 και στις 17 Ιουνίου έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, που γίνεται στον εξωτερικό χώρο του Ζακ Βοντό, με ελεύθερη είσοδο παρακαλώ.
0: Μία μοναδική εμπειρία για σένα, δύο μέρες, έχεις τη δυνατότητα να βρεθείς εκεί. Υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουμε ετοιμάσει για σένα. Meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα, πολλά δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ενώ το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί live και τις δύο μέρες από το Mad VMA Village.
1: Την 3η 16 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα ο Κύλας σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για meet and greet, ενώ στις 7 οι Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments.
0: Έρχεται ακριβώς μία εβδομάδα από σήμερα. Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, δύο ημέρες free για σένα. Full VMA vibes. Μπες στο mad.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: και την Κατερίνα, και τώρα μαζί μας ο Νίκος Καραμάνος, συνειδητής και Tax Advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
1: Η AFS στηρίζει επιχειρήσεις και ιδιώτες με ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά, φοροτεχνικά και επιχειρηματικά θέματα.
0: Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι είναι η δράση επιχειρώ στερεά και ποιο είναι το ποσοστό επιδότησης?
2: Είναι μια σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης. Ανοίγει, που έχει ανοίξει αυτή την περίοδο, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της στερεάς Ελλάδας. Μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι για το Στερεά Ελλάδα 2027. Η δράση στηρίζει υφιστάμενες πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στον εξυγχρονισμό τους, την τεχνολογική αναβάθμιση, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, αλλά και σε δράσεις πράσινης και ενεργειακής αναβάθμισης.
1: Νίκο, ποιο είναι το ποσοστό της επιδότησης και ποιες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στη δράση?
2: Το ποσοστό επιδότησης είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, καθώς μπορεί να φτάσει έως και 70% για γενικά επενδυτικά σχέδια και έως 75% για επενδύσεις περιβαλλοντικού ή ενεργειακού χαρακτήρα. Δικαίωμα συμμετοχής, και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν, κάνει έναρξη πριν τις 30 Ιουνίου 2023.
0: Ωραία. Τι δυνατότητες έχει η νέα ανεπτυξιακή αυτή πρωτοβουλία στις επιχειρήσεις και πού δίνουν και πού μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι?
2: Οι εταιρείες μπορούν με αυτή την ανεπτυξιακή πρωτοβουλία να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, την ανταγωνιστικότητά τους, να εξυγχρονίσουν τις δομές τους, π.χ. μια τουριστική επιχείρηση να πάρει ηλεκτρικά σκάφη, που είναι μια καινοτομία του προγράμματος, και να προετοιμαστούν στην ουσία για την νέα εποχή, την ψηφιακή εποχή, την πράσινη εποχή. Πληροφορίες μπορούν να βρουν σε διάφορους συμβούλους σημαντικών προγραμμάτων και φυσικά σε afs.gr.
0: Τέλεια. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος Καραμάνος, Tax Advisor της AFS. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη την ίδια ώρα στο Mad Drive. Thank you.
2: Καλή συνέχεια. Let's
3: drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά. Mad Radio. Τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το Mad Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού Mad Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ECOMED. Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
5: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: People have repower. People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Βασίλη μου,
10: Θέλει
9: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
10: Πρέπει
9: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.

0: για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
6: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
7: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
7: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
8: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
9: Που δηλώνω τώρα.
8: Γιατί να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
9: Ποια είναι τα προσόντα σας?
8: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
9: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
8: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
7: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

0: Ένα μετά τις 7, τρίτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Αν εσύ έχεις κολλήσει την κίνηση, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 9 για να πάρεις την ενέργεια που χρειάζεσαι και σήμερα εδώ.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το viral thread που έχει κατακτήσει TikTok και Instagram.
0: Σε λίγο μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος, Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με μοναδικά tips για σωστή, ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή.
1: Εδώ και για την απλούστατη και πολύ γλυκιά καλοκαιρινή συνταγή που θα σου θυμίσει παιδικά καλοκαίρια.
0: Μείνε εδώ γιατί τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ που έρχονται είναι sold out. Μόνο εδώ στο Mad Radio μπορεί να κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Και σήμερα μαζί. Let's
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. I had a

0: Love This Girl, καλλιτεχνάρα από τη Μεγάλη Βρετανία, παλεύει πάνω από 10 χρόνια στη μουσική και εδώ και 1,5-2 χρόνια έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και ετοιμάζεται να κάνει ακόμη περισσότερα με καινούρια μουσική που ετοιμάζει, όπως μαθαίνω, Κατερίνα. Αυτό είναι το My Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και σήμερα, Χριστιανά, γυρίσουμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Αποδεδειγμένο αυτό. Είναι σαν να είναι δηλαδή 1 και κάτι το μεσημέρι.
1: Αυτό.
0: Όχι 7 και κάτι το απόγευμα.
1: Και μπράβο μας.
0: Η Μέρη είναι στη Μεσογείο, χαμός αυτήν την ώρα. Μας γράφει η Ελισάβετ, ο Μάρκος, η Αθηνά. Είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Με σένα πώς σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
1: Και τώρα πάμε σε ένα από τα πιο viral threads που έχουν κατακλείσει TikTok και Instagram. Τα περίφημα mystery boxes ή αλλιώς τα χαμένα δέματα.
0: Ναι, ναι. Είναι αυτά τα πακέτα που χάθηκαν στις παραδόσεις και τώρα πωλούνται ως απόλυτες εκπλήξεις, σαν λαχείο δηλαδή. Δεν ξέρεις τι αγοράζεις μέχρι να τα ανοίξεις.
1: Το concept μετά το εξωτερικό εμφανίζεται δυνατά και στην Ελλάδα μέσα από pop-up εμπειρίες και live unboxings. Η διαδικασία είναι απλή αλλά addictive. Διαλέγεις ένα σφραγισμένο δέμα, το πληρώνεις ανάλογα με το βάρος και μετά ξεκινά το μεγάλο reveal. Μέσα μπορείς να βρεις από απλά gadgets και θήκες κινητού μέχρι branded ρούχα, ηλεκτρονικά ή ακόμα και collectibles μεγάλης αξίας.
0: Εγώ κάτι λαχεία έχω, Κατερίνα, σε κάποιο σακάκι ξεχασμένα που δεν τα έχω δει ποτέ. Λες να έχω κερδίσει.
1: Δεν πάντως, νομίζω.
0: Ναι, δεν ξέρω. Πάντως, γιατί θα με πέραν τηλέφωνο.
1: Όχι.
0: Πάντως, σκέφτομαι αυτούς που τα παρήγγειλαν και τα πλήρωσαν και δεν τα παρέλαβαν ποτέ.
1: Δεν έχεις και άδικο. Φαντάσου τώρα να δεις τη γόβα που ποτέ δεν έλαβες να την κάνουν unboxing σε story. Νεύρα, νεύρα, πολλά νεύρα όμως.
0: Ενώ τις άλλες μέρες είσαι καλά, ε.
1: Ναι, ναι. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 12 to 12 για την ακρίβεια, 21 μετά τις 7 εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. From headlines to hot takes, όλα είναι εδώ στο Mad Drive, όπως και εσύ. Κατερίνα, τέλος η σχέση της Ariana Grande με τον Ethan Slater.
1: Είμαι σκάς.
0: Πραγματικά.
1: Συγγνώμη.
0: Με ισοπεδώνει. Με νάλα, δηλαδή. Τέλος πάντων, για εσάς που ενδιαφέρεστε. Κατερίνα. Λοιπόν, χώρισαν εδώ και 2 μήνες, λέει, αλλά κανείς δεν το έξερε. Αλλά εχθές το βράδυ το TMZ αποκάλυψε ότι η σχέση τους έχει λήξει εδώ και αρκετούς μήνες. Η Taylor Swift, I knew it, I knew you, νούμερο 1, το καινούριο τραγούδι είναι αυτό. Νούμερο 1 στα streaming charts σε 50 plus χώρες, μέσα σε 48 ώρες από την ημερομηνία της κυκλοφορίας. Η ίδια λέει Feels Like Coming Home. Γιατί αυτό? Γιατί το τραγούδι έχει ήχο country. Και αυτό το τραγούδι ακούγεται στην ταινία Toy Story 5 που βγαίνει 19 Ιουνίου. Η Janet Jackson, τη θυμάσαι αυτήν?
1: Ναι, ναι. Από διηγήσει μεγαλύτερων δεν θα
0: επιστρέφει στη σκηνή μια θρύλος της pop, η γυναίκα πίσω από το Nasty, το Control και το Together Again ή και το All For You. Επιστρέφει στην Ιαπωνία για 4 shows, μόνο στην Ιαπωνία. Αλλά αυτό είναι ένα test drive, μαθαίνω. Μπορεί και να συνεχίσει.
1: Σου λέει πάω εκεί που δεν θα τους αναγνωρίζω, θα με αναγνωρίζουν όλοι οι ίδιοι.
0: Παιδί μου, και αν πάει τεράστια καλά... επιτυχία. Τι είναι αυτό που λες?
1: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία και μπράβο της. Μήπως να μην μιλάω καθόλου σε αυτά, δηλαδή να μην εκφράζω θεσούλα. Ας μείνω εγώ σε αυτά που μου αρέσουν.
0: Αφού ήσουν μικρή, δεν ξέρεις.
1: Αυτό δεν τα ξέρω. Ξέρω όμως να σου πω ότι τώρα που καλοκαίριασαι για τα καλά, σου έχω την πιο γλυκιά και καλοκαιρινή συνταγή για να φτιάξεις παγωτό που θυμίζει παιδικά καλοκαίρια. Είναι σπιτικό παγωτό, έχει μόνο 2 υλικά και δεν χρειάζεται παγωτομηχανή.
0: Αυτά δεν λέγαμε, να. Αυτά τα καλοκαιρινά παγωτά, Κατερίνα, που τα μετράγαμε. Τότε τα μετράγαμε για να ποιος θα φάει πιο πολλά. Τώρα τα μετράμε.
1: Ποιος θα φάει λιγότερα.
0: Ναι, ποιος θα φάει λιγότερα γιατί έχουν θερμίδες. Αλλά με 2 υλικά υπερβάλλεις.
1: Κοίταξε.
0: Άρχισες πάλι.
1: Όχι, είναι αλήθεια γιατί εγώ το διάβασα και θα το κάνω. Ναι. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι 500 ml παγωμένη κρέμα γάλακτος και μία συσκευασία ζαχαρούχο γάλα. Πολύ ελαφρύ. Αν θέλεις, προσθέτεις και λίγη βανίλια για έξτρα άρωμα. Η εκτέλεση είναι πανεύκολη και απλούστατη. Χτυπάς πρώτα την κρέμα γάλακτος μέχρι να φρατέψει και να γίνει σαν ελαφριά σαντιγή. Μετά προσθέτεις το ζαχαρούχο και να κατέβεις απαλά ώστε να γίνει αφράτο το μείγμα. Το βάζεις σε δοχείο με καπάκι και το αφήνεις στην κατάψυξη για περίπου 6 ώρες ή και όλο το βράδυ. Και πριν το σερβίρεις, το αφήνεις λίγα λεπτά εκτός κατάψυξης για να γίνει σούπερ κρεμώδες. Να το, 2 υλικά, παγωτό πανεύκολο.
0: Και αυτό θα τρώγεται?
1: Ναι.
0: Εντάξει, keyword here, δηλαδή το, η λέξη κλειδί εδώ, είναι ότι θα το κάνω, είπες.
1: Θα το κάνω, είπα.
0: Όχι, όχι. Αυτά πρέπει να τα κάνεις όπως ο Άκης που τα δοκίμαζε όλες τις συνταγές, τις δοκιμάζει και μετά τις παρουσιάζει στον κόσμο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δεν μπορούμε να λέμε τώρα εδώ πέρα με 2 υλικά.
1: Να το κάνω σήμερα.
0: Φλαπαγιάζεται.
1: Είναι πάρα πολύ πιθανό. Εντάξει, θα το κάνω και θα επιστρέψω.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Θα περιμένουμε να μας πεις. Γιατί εγώ το βλέπω για νερομπούρμπουλο τώρα.
1: Λες,
0: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: All night
1: to get lucky.
0: 30 λεπτά μετά τις 7 απόγευμα Τρίτης, το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και την κίνηση του δρόμου θα είναι λίγο καλύτερη αυτή την ώρα για κάποιον περίεργο λόγο.
2: Φέτος τα Mad Video Music Awards 2026 έχουν να σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ απολαυστικό και πάρα πολύ γλυκό και πάρα πολύ δροσερό. Η Άλτζιντα φέρνει την απόλαυση στο κόκκινο και μοιράζει παγωτά και χαμόγελα σε όλο το κοινό.
0: Πού θα γίνει αυτό? Εκεί που θα είμαστε όλοι, Τρίτη και Τετάρτη. Ελάτε να δοκιμάσετε νέα παγωτά της Άλτζιντα, το εκρηκτικό Volcanics, με 5 διαφορετικές τρώσεις απόλαυση και το απογευμένο Cornetto Max. Με δίσκο τζαντούγια στην κορυφή και κλασικό σοκολατένιο τελείωμα. Και πολλά πολλά ακόμη που ανεβάζουν τη διάθεσή μας, ανεβάζουν τη βραδιά και ανεβάζουν επίπεδο.
2: Έλατε μαζί να κάνουμε τα Mad VMA 2026 εξέχαστα δροσερά, διότι η Άλτζιντα είναι η απόλαυση στο κόκκινο.
0: Στο κόκκινο που θα είμαστε στα Village των Mad VMA 2026. Έρχονται με απίστευτο ρυθμό, δυνατή ενέργεια και cool διάσταση του N1 Casino.
2: Συντονίσου στο vibe το Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και μπες και εσύ στον κόσμο του N1 Casino, εκεί που κάθε στιγμή έχει φαν και άλλη αίσθηση διασκέδασης.
0: Live παιχνίδια, ένταση και εμπειρία που απογειώνει κάθε στιγμή. N1 Casino, εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής, ΕΠ. Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκαριστική διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου. Μία 54χρονη και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι της γυναίκας. Ο 26χρονος δέχτηκε επίθεση με αεροβόλο και μαχαίρι, ενώ η μητέρα του είχε αμυντικά τραύματα. Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που ζούσε μαζί τους έχει προσαχθεί από την αστυνομία. Τροπολογία για την απαγόρευση όλων των καπνικών προϊόντων που ψεκάζονται με χημικές ουσίες προτίθεται να καταθέσει ο Υπουργός Υγείας, όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του στο X. Τα προϊόντα αυτά έχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας, γράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ένα εντυπωσιακό θέαμα θα εμφανιστεί στον ουρανό μετά τη δύση του ηλίου, με την ένωση των δύο φωτεινότερων πλανητών, του ηλιακού μας συστήματος, του Δία και της Αφροδίτης. Πρόκειται για το πιο ιδιαίτερο φαινόμενο της χρονιάς, που ονομάζεται κοσμικό φιλί, καθώς οι δύο πλανήτες θα πλησιάσουν σε οπτική απόσταση μόλις 2 μοιρών. Έρχεται νέο κύμα αστάθειας με βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας. Για την Αθήνα μέχρι την Πέμπτη οι πιθανότητες αξιόλογης βροχής παραμένουν περιορισμένες, ωστόσο από την Παρασκευή αρκετά σενάρια δίνουν βροχές ή τοπικές καταιγίδες, ενώ η αστάθεια φαίνεται να διατηρείται και το Σάββατο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση. Βρε καλώς του Super Host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Toos and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
6: Στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το Τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Zara Larsson, Pink Panthers, Stateside. 43 μετά τις 7, τρίτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, με την κίνηση στους δρόμους να έχει περιοριστεί σε κάποιους κεντρικούς όπως στην Κηφισίας, λίγο στο περιφερειακό Ιμητίου και στην παρελιακή εκεί πέρα στα έργα της, στο Ελληνικό. Κατά τα άλλα καλά τα βλέπω τα πράγματα στην μεγάλη πόλη όσο αφορά στην κίνηση. Όπως κάθε Τρίτη, τώρα μαζί μας ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος με οδηγίες και tips για μια σωστή, ισορροπημένη διατροφή, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την υγεία.
1: Καλησπέρα Τάσο, τι είναι το comfort food, εκτός από τα πατατάκια φυσικά.
0: Καλησπέρα Τάσο.

0: έχουν συνδεθεί στη μνήμη μας ως φαγητά τα οποία μας προκαλούν μια ευχάριστη διάθεση. Αυτά στο παρόν συσχετίζονται με ευχάριστες καταστάσεις. Έτσι, όταν κάποια στιγμή σήμερα νιώθουμε στρες, άγχος και αναζητούμε μια γρήγορη πρόσβαση στην ευχαρίστηση, τότε αυτή έρχεται μέσα από ένα comfort food. Το πρόβλημα σε εισαγωγικά σε αυτές τις καταστάσεις είναι ότι το comfort food συνήθως είναι ένα τρόφο με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, πολύ απλά έχει πολλές θερμίδες. Έτσι λοιπόν, όταν καλύπτουμε τη συναισθηματική μας υπερφαγία με ένα comfort food, τότε οι πιθανότητες να αυξήσουμε την ενεργειακή πρόσληψη και άρα να πάρουμε βάρος είναι μεγαλύτερη. Συνεπώς, το comfort food συνδέεται με το συναίσθημα και η τροφή είναι και σε μεγάλο βαθμό συναίσθημα, αλλά όταν αυτό ξεπερνά το μέτρο, τότε μπορεί να γίνει επικίνδυνη για την υγεία μας.
1: Πατάτες τηγανητές. Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου. Σήμερα Τρίτη, όπως κάθε Τρίτη, μαζί μας εδώ στο Mad Drive με tips και οδηγίες για σωστή διατροφή. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Dracula. Τρίτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr. Μας ακούς πιο δυνατά, εκεί μας βλέπεις, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα και για τα Mad Awards.
1: Έχω εγώ τώρα να σου πω ότι τα Mad Awards από τη ΔΕΗ, το απόμενο στεναγμό, είναι ήδη sold out, αλλά...
0: Ναι.
1: Η εμπειρία των Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους και για όλες. Στις 16 και 17 Ιουνίου, έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Μπορεί να είναι sold out, όμως έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα για σας την Τρίτη και την Τετάρτη στο μοναδικό χώρο, μοναδικά φτιαγμένο, διαμορφωμένο χώρο για σένα. Σε περιμένουν meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα, πολλά δώρα, πολλές εκπλήξεις. Ενώ το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί live και τις δύο μέρες, Τρίτη και Τετάρτη.
1: Την Τρίτη 16 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα ο Ακύλας σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για meet and greet, ενώ στις 7 οι Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments.
0: Αυτό δεν πρέπει να το χάσει με τίποτα. Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ, δύο μέρες free για σένα, full Mad VMA vibes. Μπες στο mad.gr για να μάθεις περισσότερα. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Tamta είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το FTS πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο. Και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Tamta είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της

0: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
3: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
2: Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
3: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετίζεσαι».
2: Ω ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει: «Έρχομαι, δεν έχεις ξεκινήσει, το είδα τώρα, το είδες χθες, δεν το έστειλε το κινητό έμπλεξε». Στα Διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξε το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι, τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσες το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2.

0: Κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή έχουμε περισσότερα για εσένα. Μία ακόμη ώρα μαζί, εδώ στο Mad Drive.
1: Μάθε τα πάντα για τις viral προπονήσεις σε TikTok και Instagram που υπόσχονται τέλειος όμως σε λίγες μέρες.
0: Καλά, δεν μας φύνεις με τίποτα.
1: Καλά.
0: Αλλά και πώς θα συμμετέχεις εσύ στη διαδικασία ψηφοφορίας για τους καλλιτέχνες, τα τραγούδια και τα βίντεο clips που θα ξεχωρίσουν στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ που έρχονται.
1: Μάθε tips για να πείσει τον εργοδότη σου να σου δώσει περισσότερες μέρες εργασίας από το σπίτι. Τηλεεργασία δηλαδή.
0: Μην εδώ, γιατί τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ που έρχονται είναι sold out, αλλά μόνο εδώ μπορείς να κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για να είσαι εκεί μαζί μας.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε κι αλλοί μονός.

0: Λοιπόν, αύριο τον επόμενο αγώνα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτή τη φορά αύριο ο Παναθηναϊκός έχει την έδρα και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτού του πράγματος. Όπως είπαμε χθες, προχθές, πότε το είπαμε, ότι όπως προχθές, ότι όπως δείχνουν όλα τα πράγματα θα πάμε σε 5 αγώνες για να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ για αυτή τη χρονιά. Θέλω την προσοχή σου τώρα, γιατί τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το MAD Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή. Άκου MAD Radio. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις Viber και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Τελευταία πρόσκληση, τελευταία κλήρωση για πρόσκληση έρχεται αυτήν την Παρασκευή.
1: Και αυτό είναι ο μόνος τρόπος να βρεθείς δίπλα στον FY, στην Κλαβδία, στη Μαρσό, στην Ανδρομάχη, στην Αναστασία και σε πολλές άλλους και άλλες. Και τώρα θα σε πάω σε κάτι που βλέπουμε καθημερινά σε TikTok και Instagram, τις viral προπονήσεις που υπόσχονται τέλειο σώμα σε λίγες μέρες.
0: Α, έρχεται καλοκαίρι, οπότε όλα αυτά έχουν ανέβει. Ναι, εντάξει. Κοίταξε, αυτή η γυμναστική εμένα δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι, ήμουν σίγουρη ότι δεν σε ενδιαφέρει. Δεν θες να είσαι trend και trendy. Από 5 λεπτά workouts μέχρι extreme challenges σε social media έχουν κάνει τη γυμναστική τεράστιο trend.
0: Κοίταξε, εμένα μου φαίνεται όλα αυτά ότι δεν είναι αποτελεσματικά. Εγώ θυμάμαι ότι πήγα σε ένα γυμναστήριο και έβλεπα κάτι τύπους, ενώ στη φωτογραφία που είχαν κάτι κοιλιακούς με 27 κοιλιακούς. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: 27 pack.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης δεν ξέρω και πόσο ασφαλή είναι που λένε να κάνετε.
1: Κοίτα τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι ειδικοί λένε πως αξίζει να δοκιμάσεις προπονήσεις όπως διαλυματική, προπόνηση υψηλής έντασης, μικρής διάρκειας, πιλάτες στο σπίτι και ασκήσεις με το βάρος του σώματος. Γιατί αυτά βασίζονται σε σωστή τεχνική, βοηθούν στην ενδυνάμωση και μπορούν να γίνουν και εύκολα χωρίς εξοπλισμό. Mm-hmm. Από την άλλη, θα έρθω και θα συμφωνήσω μαζί σου, διότι χρειάζεται προσοχή σε workouts που υπόσχονται θαύματα ή δείχνουν υπερβολικά δύσκολες ασκήσεις. Γιατί χωρίς καθοδήγηση υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τραυματισμού.
0: Μας τα λέω εγώ ρε παιδί μου, δεν είναι τώρα αυτό. Θέλει, ειδικά άμα δεν κάνεις και προπόνηση και γυμναστική, θέλεις έναν άνθρωπο να σου δείξει πώς το κάνεις.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν κάνεις τίποτα όμως.
0: Εντάξει, είδες. Γι' αυτό και δεν τραυματίζομαι ποτέ. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 20 λεπτά μετά τις 8 στο Mad Drive. Τρίτη απόγευμα, ετοιμαζόμαστε για μια πολύ ωραία, για ένα πολύ, πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα. Η κίνηση στους δρόμους είναι πολύ πολύ καλύτερη αυτήν την ώρα στην μεγάλη πόλη, και εμείς εδώ προετοιμαζόμαστε για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά μέσα από το mad.gr. Εκεί και μας βλέπεις και μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Κατερίνα, όλοι με λένε για το βίντεο της Madonna για το Confessions 2. Σε αυτό πρωταγωνιστούν η Kate Moss, παλιά της φίλη, η Sabrina Carpenter, νέα της φίλη, η ίδια φυσικά, αλλά και ο Benedict Cumberbatch, αυτός ο διάσημος ηθοποιός.
1: Ποιανού φίλος είναι αυτός?
0: Ολονών.
1: Έτσι, μπράβο, την καλύτερη
0: πολύ
1: θέση.
0: Εντάξει, δεν σου λέω τι κάνουν στο βίντεο. Πολύ θλιβερά νέα από το Λονδίνο. Ο άνθρωπος που έγραψε επιτυχίες για την Dua Lipa, την Britney Spears και τον Kali, δολοφονήθηκε στο Λονδίνο στα 35 του. Ο Talley Riley βρέθηκε με μαχαιριές νεκρός στο East London, στο Civil Town. Ο Talley είχε πάρει και Grammy, ένας συνθέτης και στιγουργός πίσω από το Hotter Than Hell της Dua Lipa, που είχε κάνει τεράστια επιτυχία, η πρώτη της πολύ μεγάλη επιτυχία, το Circus της Britney και το Young, Dumb and Broke του Khalid. Και τέλος ο Brad Pitt και η Ines, ξέρεις, αυτό το καινούριο κορίτσι του.
1: Τέλος πάντων.
0: Σε romantic ενευριάζεσαι.
1: Ενευριάζω. Ήρθες εδώ. Τόσες Ελληνίδες γνώρισες. Ναι. Δεν μπορούσες να βρεις μια Ελληνίδα.
0: Ines. Βρήκε, αλλά όχι Ελληνίδα. Romantic date στο τελικό του French Open στο Παρίσι, στο γυναικείο τελικό του Roland Garros. Εκεί είδαν τη νίκη της Μίρα Αντρέβα, που κέρδισε το πρώτο της Grand Slam. Φοβερό.
1: Εκεί την πήγε την Ινές. Δεν την πήγε να φάνει τίποτα.
0: Μετά προφανώς.
1: Α, εντάξει, καλά.
0: Ναι, ναι, μετά προφανώς. Πριν όμως...
1: είχε και το...
0: ο Λάγκαος.
1: Έτσι, τέτοια είναι, χαϊλίκια. Τέλος πάντων, εσύ φίλε μου και φίλε μου, μην επηρεάζεσαι.
0: Έχω ένα θέμα, βλέπεις το τένις, όταν είσαι στα court seats, εκεί ναι, που είναι κεντρικά. Ξέρεις πώς είναι στο τένις, που είναι το μπαλάκι μία από εδώ, μία από εκεί.
1: Ζαλίζεσαι.
0: Δεν σε πιάνει ο λαιμός σου.
1: Όχι, δεν κοιτάω. Κοιτάω μπροστά και ποιος με κοιτάζει. Οπότε δεν έχω τέτοια θέματα. Θέλω όμως, θέλω φίλοι μου, θέλω, καλά κάνεις, θέλω να σου πω και να σου θυμίσω ότι ο διαγωνισμός για την ψηφοφορία για τα Mad VMA συνεχίζεται και όσον ούπο θα τελειώσει. Λίγο καιρό έχεις ακόμα να μπεις στο mad.gr και να ψηφίσεις και να είσαι, ρε παιδί μου, και εσύ ανάμεσα σε εκείνους που θα αποφασίσουν ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν. Δεν θες να είσαι?
0: Ω, ναι, θέλω να είμαι. Μπήκα και ψήφισα, δεν σου λέω ποιους. Να μπεις και εσύ να ψηφίσεις, γιατί ολοκληρώνονται όπου να είναι όλη αυτή η ιστορία με τις υποψηφιότητες που είναι τεράστιες. Μιλάμε για τα μεγαλύτερα, τα καλύτερα τραγούδια που μπορεί να ψηφίσεις. Και εσύ πρέπει να αποφασίσεις ποιον από αυτούς τους καλλιτέχνες θες να δεις πάνω στη σκηνή να παίρνει βραβείο.
1: Εγώ, Πέτρο, έχω ψηφίσει και την επόμενη εβδομάδα το κοινό θα δει και τις δικές μας τις προβλέψεις των ραδιοφωνικών παραγωγών του ΜΑΤ στο mat.gr.
0: Oh, ναι.
1: Να μπείτε να διαβάσετε, να δείτε αν ήμασταν τελικά σωστοί σε αυτό που προβλέψαμε. Πού θα είμαστε και να είστε κι εσύ μαζί μας.
0: Έχεις inside information θα βγάλεις το δάχτυλο στο μπαλκόνι?
1: Δεν έχω. Mat.gr και όσοι ψηφίσουν και συμφωνήσουν μετά με τους παραγωγούς του Mad Radio θα κερδίσουν την αγάπη μας.

0: 30 λεπτά μετά τις 8 στο Mad Drive. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων, έχω να σου πω ότι η Ariana Grande με το νέο της τραγούδι Hey Dada Made You Love Me έγινε η πρώτη καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής που καταφέρνει να βάλει κάθε ένα από τα πρώτα σίγγλα από τα τελευταία 8 άλμπουμ της μέσα στο Top 10 στο US Hot 100. Ιστορία. Η Olivia Rodrigo ετοιμάζεται για αυτή την Παρασκευή. Έχει ξεκινήσει το countdown για το καινούριο της άλμπουμ που όλοι περιμένουν, 13 τραγούδια και το lead single που ήδη έχει κυκλοφορήσει και έχει πάει στο νούμερο 1 και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, το Drop Dead, ηχογραφήθηκε στις Βερσαλίες για την Olivia Rodrigo.
1: Και εγώ, φίλες μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Not drop dead, be more alive, διότι σου φέρνω μια μοναδική είδηση για μια απίστευτη νέα κρέμα προσώπου που δεν είναι και καθόλου κλασική.
0: Μα τέτοια χαρά πρέπει να τη μοιραστείς, Κατερίνα.
1: Ακριβώς, είναι η νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier με 6 φορές πιο ανάλαφρη free. Λιώνει την επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Και το αποτέλεσμα, 48 ώρες ενυδάτωση, ματ φινίρισμα και καταμάχητη λάμψη. Άκου και το bonus alert, είναι 85 ml και μπορείς να τη βρεις κάτω από 10 ευρώ.
0: 85 ml, ε! Δηλαδή είναι... το παίρνεις και στο αεροπλάνο μαζί σου, δεν σου λέει κανείς τίποτα.
1: 1,01 ευρώ το ml.
0: Πραγματικά όλα ακούγονται ιδανικά.
1: Pro tip, βάλτε στο ψυγείο για extra cooling αίσθηση, χρησιμοποίησε τη σαν τέλειο primer πριν το μακιγιάζ σου. Νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier, your new skincare crush.
0: Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξη στο newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκαριστική διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου. Μία 54χρονη και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι της γυναίκας. Ο 26χρονος δέχτηκε επίθεση με αεροβόλο και μαχαίρι, ενώ η μητέρα του είχε αμυντικά τραύματα. Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που ζούσε μαζί τους έχει προσαχθεί από την αστυνομία. Τροπολογία για την απαγόρευση όλων των καπνικών προϊόντων που ψεκάζονται με χημικές ουσίες προτίθεται να καταθέσει ο Υπουργός Υγείας, όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του στο X. Τα προϊόντα αυτά έχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας, γράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ένα εντυπωσιακό θέαμα θα εμφανιστεί στον ουρανό μετά τη δύση του ηλίου με την ένωση των δύο φωτεινότερων πλανητών, του ηλιακού μας συστήματος, του Δία και της Αφροδίτης. Πρόκειται για το πιο ιδιαίτερο φαινόμενο της χρονιάς που ονομάζεται κοσμικό φιλί, καθώς οι δύο πλανήτες θα πλησιάσουν σε οπτική απόσταση μόλις 2 μοιρών. Έρχεται νέο κύμα αστάθειας με βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας. Για την Αθήνα μέχρι την Πέμπτη οι πιθανότητες αξιόλογης βροχής παραμένουν περιορισμένες, ωστόσο από την Παρασκευή αρκετά σενάρια δίνουν βροχές ή τοπικές καταιγίδες, ενώ η αστάθεια φαίνεται να διατηρείται και το Σάββατο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μία βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo. Τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το Mad Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού Mad Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
4: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Μπαίνει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 11 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Τακούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: That's the way I like it. Λίγο πριν φτάσουμε στις 9, ετοιμαζόμαστε να αποδεχθούμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα πάνω από την πόλη. Εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Σήμερα είναι Τρίτη, αύριο καιρό στη Μεγάλη Πόλη, κυρίως έθριος, και 34 βαθμοί Κελσίου. Κατερίνα, έχουν ξεκινήσει, είμαστε πάνω από το 30, στάνταρ κάθε μέρα. Ναι. Full door condition. Στην Πάτρα μερικός νεφελώδης ο καιρός, 32 βαθμοί Κελσίου. Αύριο στη Ρόδο, έθριος ο καιρός, 31 βαθμοί Κελσίου αύριο.
1: Είπες και τη Ρόδο.
0: Και τη Ρόδο, ναι.
1: Και τη Ρόδο. Ναι. Περίμενε να μου πεις και άλλες πόλεις.
0: Θα πω για την Κρήτη. Μπορώ να πω.
1: Και άλλες πόλεις. Στην Κρήτη. Στην Κρήτη, όλα
0: στην Κρήτη
1: θα πάνε
0: αύριο
1: καλά.
0: Ο καιρός 45 βαθμοί Κελσίου. Ήμουνα στην Κρήτη, αχ, τι ωραία. Τώρα που είπες. Τώρα που λέγαμε 5 noun brown eyes. Yeah.
1: Άντε πάλι, πάει. Αυτή 1,75. Υψηλές, που λέει και ο άλλος.
0: Ωραίες οι κριτικές, είναι πολύ ωραίες.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίες. Είμαστε πάρα πολύ ωραίες και ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Τι να κάνω.
1: Και τι να κάνεις,
0: I aim to please.
1: Είσαι ειλικρινής. Θέλω
0: πάντα.
1: Λοιπόν,
0: λέω την αλήθεια.
1: Είσαι πραγματικά πολύ ειλικρινής. Εγώ όμως ανυπομονώ πάρα πολύ για το Mad VMA Village Petrov. Δηλαδή έχει τόσα πράγματα που θα δούμε, θα βιώσουμε, θα δοκιμάσουμε. Εκεί θα βρίσκεται και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου από το Ακουστικών Μέσων και Δημιουργίας και θα μας ταξιδέψει στο συναρπαστικό κόσμο του κινηματογράφου, έχω να σου πω.
0: Εκεί θα βρεις το περίπτερο του ECOMED. Εκεί θα γνωρίσεις τη μαγεία του σινεμά. Θα μάθεις για τις μεγάλες παραγωγές που γυρίζονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψεις τη μουσική πίσω από κάθε εικόνα.
1: Και φέτος να σου θυμίσω ότι στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια ολοκένουργια κατηγορία καλύτερο τραγούδι ταινίας και soundtrack by ECOMED. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
0: Και μπορείς να μπεις στο mad.gr για να ψηφίσεις ποιο από το soundtracks αυτής της χρονιάς σ' αρέσει περισσότερο για να...
1: Είσαι και εσύ αυτούς που θα λάβουν.
0: Για να το δεις, για να το δεις να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και να το κερδίζει αυτό το βραβείο. Το πρώτο βραβείο OST στα Mad VMA.
1: Πάντως εγώ φοβάμαι ότι τώρα που θα είμαστε και θα κάνουμε ζωντανή εκπομπή και 16 και 17 από εκεί θα σε παρατήσω μόνη σου και θα κάνω βόλτες στα περίπτερα.
0: Μόνη μου θα
1: με
0: παρατήσεις.
1: Μόνος. Το φοβούμαι αυτό για σένα.
0: Εγώ πάλι θα έχω παρέα να... Δεν θέλω να μου ανησυχείς για τέτοια θέματα. Έχω κανονίσει ήδη παρέα.
1: Εντάξει, δεν θα φύγω. Εκεί κομμουτσεμένη και τα δύο βράδια δίπλα.

0: MF ή αλλιώς θα ήθελα να είχα περισσότερες φωτογραφίες και εγώ κάποιες φορές και κάποιες φορές καθόλου.
1: Φωτογραφίες.
0: Αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη στο Ηρώδειο, η Αμερική του Μάνου X, έτος Μάνου Χατζηδάκη το 2026. Εκεί θα είναι η κρατική ορχήστρα με μαέστρο τον Λουκά Καριτινό. Παρασκευή και Σάββατο, Λιστιστράτη, μια ξεκαδεστική όπερα. Ο Σταμάτης Κραονάκης ανεβάζει τη δική του Λιστιστράτη με τη Δήμητρα Γαλάνη ως θεά Αθηνά Κατερίνα. Και το Σάββατο, ο Chris Isaac στην Πλατεία Νερού έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα live με τον Chris Isaac δίπλα στη θάλασσα.
2: Και πριν σε αφήσουμε, πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα. Σε πάω, αλλού σε πάω τώρα. Ναι. Που αφορά όμως πολλούς εργαζόμενους και είναι η τηλεργασία και πώς μπορείς να πείσεις τον εργοδότη σου να σου δώσει περισσότερες μέρες από το σπίτι.
0: Ο COVID είναι αλήθεια ότι άνοιξε αυτό το παράθυρο και πολλές εταιρείες το έκαναν αναγκαστικά και κάποιες το κράτησαν και απέδωσε. Όμως δυστυχώς κάποιοι το σταμάτησαν πολύ γρήγορα.
2: Πρώτο τι, πήγαινε προετοιμασμένος με αποτελέσματα που δείχνουν ότι η τηλεργασία αυξάνει την απόδοσή σου. Δεύτερο τι, απόδειξε αξιοπιστία με συνέπεια σε deadlines, meetings και επικοινωνία. Τρίτο tip, πρότεινε ένα δοκιμαστικό πλάνο τηλεργασίας. Παραδείγματο χάρη, 1-2 μέρες την εβδομάδα, ώστε να αξιολογηθούν στην πράξη τα αποτελέσματα. Απλά πράγματα σας λέω.
0: Ουσιαστικά δείχνεις ότι η τηλεργασία είναι win-win. Όλα τα πράγματα και αυτό δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο, Κατερίνα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφυλλού.
2: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio και τον 6,2.
0: Σε λίγο εδώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς θα ακούσεις τα κορίτσια στην πόλη. Στις 10 ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας, ακριβώς στις 6 εδώ. Let's

0: περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα τσακίρις

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις.

0: και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
2: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Θα χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξιμο.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με εκνευρίζει πάντα στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει. Πότε θα παντρευτεί? Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
4: Γεια μου, με ρωτάει τι κάνει ο πρώην σου.
2: Γεια σου, χωρίσαμε.
4: Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, χρυσέ και Παναγιά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Και μιας και το καλοκαίρι μπήκε πλέον επίσημα έτσι πολύ ζεστή, απόψε μπαίνουμε σε full νησιώτικο mood, γιατί σου έχω top 5 λόγους για να πας φέτος ήο.
1: Mad Radio 106,2.

0: Για να δεις, μας ταξιδεύει στο Αιγαίο και εγώ θα σας ταξιδέψω εκεί. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τρίτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Και στο Here Comes Johnny φεύγουμε νόητα. Τι να κάνουμε, εντάξει, πάντα νόητα θα φύγουμε. Για Ιω. Όχι μόνο για την Ιω του δεν κοιμήθηκα τρεις μέρες, έτσι. Αλλά και την άλλη Ιω θα δούμε. Κυκλαδίτικη, ιστορική, κινηματογραφική, με χώρα, στενά εκκλησάκια, μυλοπότα, μαγκανάρι, ηλιοβασιλέματα και κάπου εκεί και τον Όμηρο. Γιατί Ιω έχει και λογοτεχνικό βάρος, όχι μόνο beach bar. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Ξεκινάμε σε πολύ λίγο το top 5 μας. Αλλά πριν από αυτό, ξέρεις κάτι, επειδή τέτοια βραδιά θέλει γεμάτο στομάχι, κακά τα ψέματα, αν η πείνα σου παίζει τη δική της ιστορία, τη δική της μουσική στο στομάχι, τέλος πάντων, μέσα, τα Everest είναι εδώ για σένα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η επική παντόφλα επέστρεψε με κοντομπουκές λουκάνικο, σως και τραγανές πατάτες. Γεύσεις με χαρακτήρα, street food vibes, γεύσεις Everest.
1: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε κάθε στιγμή σου πιο δυνατά. Save your summer. Mad Radio 106,2.

Σαμπρίνα Μαντόνα, Bring Your Love εδώ στο Madrid 106,2. Και αν η Ιος ήταν ταινία, νομίζω ότι η χώρα της θα ήταν το εναρκτήριο πλάνο της. Στο νούμερο 5 λοιπόν για σήμερα, στους λόγους για να πας φέτος Ιω το καλοκαίρι, έχουμε την χώρα της. Καταλευκά σπίτια, πλακόστρωτα στενά, παραδοσιακή ανεμόμυλη και μια ατμόσφαιρα που μοιάζει φτιαγμένη για βόλτες χωρίς πρόγραμμα. Το απόλυτο highlight, η ανάβαση στην Παναγιά την Κρεμιώτισσα για ένα από τα πιο φωτογραφικά ηλιοβασιλέματα στο Αιγαίο. Και το βράδυ στα στενά γεμίζει με κόσμο όλες οι πλατείες και εκεί η παρείστικη ατμόσφαιρα ανεβαίνει. Θα κάτσεις να σκεφτείς πάρα πολλές φορές ότι εντάξει, okay, θα μείνω εδώ για λίγο μόνο να πιω το ποτό μου και τελικά πάει 4 το πρωί χαλαρά, χαλαρά τελείως. Και επειδή μιλάμε για μια χώρα που μοιάζει με θερινό σινεμά χωρίς σνακ δεν γίνεται, έτσι να τα λέμε αυτά. Ο μεγάλος διαγωνισμός του ΜΑΤ με τα τσακίς τσιπ συνεχίζεται. Μπες στο Instagram του ΜΑΤ TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια με την αγαπημένη του γεύση, αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη, θέλεις?

0: I just might, λέει ο Bruno Mars εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Συνεχίζουμε δυναμικά. Μπαίνουμε στο νέο ημίωρο πάντα με καλή διάθεση και full καλοκαιρινό mood. Γιατί σου έχω top 5 λόγους για να βάλεις φέτος την ιό στο πρόγραμμά σου. Σε λίγο πάμε στο νούμερο 4. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να σου τονίσω κάτι. Τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι sold out. Ξεκάθαρα, sold out. Ο μόνος τρόπος εκείνη την ημέρα για να μπει στο Taekwondo είναι το Mad Radio 106,2. Γιατί κάθε μέρα, κάθε ώρα ακούς Mad Radio, ακούς το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936646656 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Τώρα βάζω ένα Fanta Game Break. Πάρε μια Fanta. Welcome to Fantathlon Break. Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και Wanda be the best. Come and get it.
1: Mad Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936646656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Βρε καλό στους Super Host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026.

0: Με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
4: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
5: Μια τραγικομωδία.
4: Ή και όχι.
5: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
4: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
5: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
4: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
5: Λιδία Στέφου,
4: Βασίλης Τσαλίκης,
5: Μιχάλης Ψαλίδας.
4: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
5: Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Όποιος να σου το πει, εγώ θα σου το πω ξεκάθαρα, και το Κέλ και Λίλα, ακούστε με προσεκτικά, γιατί αν βάλατε στη τσάντα σας μόνο τα βραδινά σας για την ΙΟ, την πατήσατε ξεκάθαρα. Για το νησί μπορεί να σε βγάλει έξω μέχρι το πρωί, αλλά την ημέρα σε θέλει ξεκάθαρα με μαγιό. Στο νούμερο 4 λοιπόν έχουμε ξεκάθαρα τις παραλίες της ΙΟΥ. Πρώτος ομιλοπότας, χρυσή αμμουδιά, κρυστάλλινα νερά, beach bars, μουσική και θαλάσσια σπορ. Δηλαδή όλα όσα χρειάζεται για να πεις πάω για μια βουτίτσα έτσι χαλαρά το πρωί και τελικά γυρίζει το απόγευμα. Μετά έχουμε το Μαγκανάρι, πιο εξωτικό, πιο ήρμο, με 5 κόλπους και γαλαζοπράσινα ρηχά νερά, και για ησυχία την Αγία Θεοδότη και Ψαθή. Οπότε η Ίος έχει παραλίες για κάθε διάθεση. Και ναι, το μαγιό σου είναι πιο απαραίτητο από κάθε outfit εκεί, ξεκάθαρα.

0: Ζιζάμ και Ed Sheeran, και πριν συνεχίσουμε με το νούμερο 3 για την Ιω, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από κυκλάδες και αλάτια και μαγιό και πάμε σε μια οθόνη που μπορεί να μην σε πάει διακοπές, αλλά σίγουρα σε κρατάει συνδεδεμένο. Welcome to Fantathlon Break. Το gaming δεν περιορίζεται πια στον καναπέ σου. Το ROG Ally της IZO σε συνδυασμό με την δύναμη του Xbox έχει αλλάξει τους κανόνες. Φαντάσου να έχεις όλη τη δύναμη της βιβλιοθήκης του Game Pass στην παλάμη του χεριού σου με επιδόσεις που θα ζήλευαν πολλές κονσόλες. Είναι το απόλυτο power up για τις μετακινήσεις σου ή για εκείνες τις ώρες που θέλεις να αράξεις το κρεβάτι, αλλά δεν μπορείς να αφήσεις το campaign στη μέση, το καταλαβαίνω. Είναι η ιδανική στιγμή να πάρεις τα αγαπημένα σου Xbox Games μαζί σου παντού. Wanda Portable Power, το μέλλον είναι handheld.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Lila με τον Rack πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία Καλύτερο Urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Rack και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Και την κάναμε προσγειωσούλα παπά.
3: Έτσι. Ωραίο. Είμαι, κάτσε ακούσεις.
2: Από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα για να κούπεις το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω...
3: Έχω γίνει και viral.
2: Αυτό που ακούσατε... Έτσι, αλλά την αλήθεια, λέω, τι να κάνω.
4: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότος. Εντάξει, γιατί είναι... Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμος τις τελευταίες μέρες που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο πέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
5: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά χειροκροτήστε με.
4: Αυτά.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Here comes Johnny. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια, κομματάρες και καθαρά καλοκαιρινό mood. Και τώρα θέλω να σε βάλω και εσένα στην κουβέντα. Αν είχα ένα μαγικό ραβδί, πού θα ήθελες ιδανικά να σε στείλω φέτος το καλοκαίρι και γιατί? Στείλε μου μήνυμα στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936646656. Θα διαβάσω τα μηνύματα σε λίγο εδώ. Και από τα δικά μας έτσι καλοκαιρινά όνειρα, πάμε σε ένα κοινό που έχει περισσότερη ενέργεια και από ολόκληρο beach party στις 4 η ώρα το πρωί στην Ίω. Ξεκάθαρο αυτό. Και αναφέρομαι φυσικά στα παιδιά έως 10 χρονών. Μαμάδες, μπαμπάδες, ακούστε με καλά γιατί αυτό είναι για εσάς, ξεκάθαρα. Όλοι ξέρουμε εκείνα τα απογεύματα που τα παιδιά είναι γεμάτα ενέργεια και εσείς έχετε αδειάσει από ιδέες. Η λύση λέγεται Volta Fun Park. Ρόλες, φουσκωτά, τείχους αναρρίχησης, arcade, ό,τι θέλεις έχει. Τα μικρά θα ξεφαντώσουν και εσύ μαζί τους. Θα τα βρεις στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Κάλεσε στο 697-096-91-82 ή μπες στο voltafunpark.com για περισσότερες λεπτομέρειες.

Manuel του. Και... δεν θα το πω στα αγγλικά καθόλου σωστά. 12 και 12 το κομμάτι αυτό. Υπέροχα, υπέροχα. Ξεκινάμε. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να διαβάσω τα μηνύματά σας live εδώ στο Viber του Mad Radio 106,2. Η ερώτηση ήταν πάρα πολύ απλή. Αν είχα ένα μαγικό ραβδί, που θα ήθελες ιδανικά να σε στείλω φέτος το καλοκαίρι και γιατί? Και οι απαντήσεις σας, όπως πάντα, έχουν πολύ ενδιαφέρον. Η Μυρτώ από Ηλιούπολη μου λέει: εγώ θα ήθελα Ικαρία, γιατί θέλω πανηγύρι, θάλασσα, χαλαρότητα και να ξεχαστώ. Βασικά, να ξεχάσω γενικά τα ρολόγια. Ωραία επιλογή, Μυρτώ, γι' αυτό, γιατί η Ικαρία δεν είναι απλό νησί. Είναι το μέρος που λες θα πάω έτσι για λίγο και επιστρέφεις με άλλο βιολογικό ρολόι. Πάνος από Περιστέρι γράφει: στείλε με Κρήτη. Πάνω μου δεν μπορώ να σε στείλω Κρήτη, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εντάξει, πες νοητά σε στέλνω. Γιατί λέει: θέλω φαΐ, ρακί, παραλίες και ανθρώπους που όταν λένε θα τσιμπήσουμε κάτι χαλαρό εννοούν τουλάχιστον 7 γεύματα. Πάνω, σε καταλαβαίνω απόλυτα, η Κρήτη είναι το μέρος που αν πας για μπάνιο έτσι απλά θα καταλήξεις με φίλους, ρακές και ένα ταπεράκι για το δρόμο. Welcome to Fantathlon Break. Το Game On στο Fantathlon Break του Mad Radio 106,2. Εδώ είναι, το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάνερε το κωδικό στη συλλεκτική συσκευασία και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming, το απόλυτο combo.

Sorry, I'm here for someone else. Και αν νομίζεις ότι η Ήος έχει μόνο beach buzz, η ιστορία της σου λέει κάτσε λίγο μικρέ. Στο νούμερο 3 για σήμερα έχουμε το ιστορικό και λογοτεχνικό βάρος της Ήου. Γιατί πίσω από τη βιτρίνα της διασκέδασης υπάρχει ένα νησί με παρελθόν που δεν περιμένεις. Στην θέση Πλακωτό, στο βόρειο μέρος του νησιού, βρίσκεται ο τάφος του Ομήρου, του διασημότερου ποιητή της αρχαιότητας, αφού σύμφωνα με τις παραδόσεις η μητέρα του Κλιμένη καταγόταν από την Ήο. Και υπάρχει και ο Σκάρκος, ένας σπουδαίος προκυκλαδίτικος οικισμός που δείχνει ότι το νησί κατοικείται εδώ και 5.000 χρόνια. Άρα στην Ήο μπορείς να ξενυχτήσεις, αλλά με πολιτιστικό άλοθη. Welcome to Fantaflon Break. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχει ζητηθεί περισσότερο από το GTA 6. Η Rockstar ετοιμάζεται να παραδώσει το πιο φιλόδοξο project στην ιστορία του gaming, επιστρέφοντας στη Vice City με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί. Ο κόσμος του GTA 6 υπόσχεται να είναι πιο λεπτομερής, πιο χαοτικός και πιο ζωντανός, με μια ιστορία που θα μας κρατήσει κολλημένους για εκατοντάδες ώρες. Το τρέιλερ έσπασε κάθε ρεκόρ και η αναμονή έχει φτάσει στο απροχωρητό. Κάθε μικρή λεπτομέρεια που διαρρέει γίνεται viral σε δευτερόλεπτα. Πάρε την φάντα σου και ετοιμαστείτε, γιατί το 2026 το Vice City θα είναι το σπίτι μας. Έρχεται και στο Xbox Series XS.

Ring Dance εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Συνεχίζουμε δυνατά. Μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση και κομματάρες που σε ταξιδεύουν. Και θέλω να ξέρεις ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ είναι ήδη sold out. Αλλά η εμπειρία των Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. Γιατί στις 16 και στις 17 Ιουνίου μπορείς να έρθεις στα Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένει meet and greet, creators, food corners, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ενώ το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί και τις δύο ημέρες και θα εκπέμπει ζωντανά από τα Village. Την 3η 16 Ιουνίου στις 6 ώρα, να ξέρεις, ο Ακύλας σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για ένα meet and greet, ενώ στις 7 οι Mad Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments. Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Δύο μέρες free, full Mad VMA vibes. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες.

0: Τ' απόλαυση και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2. Mad VMA Exclusive.
1: Για σώμα κλείνω το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

Everything I Wanted, Billy Eilish εδώ στο Madrid 102 και αν ήως θα είχε δύο κουμπιά, το ένα νομίζω θα έγραφε μόνο χαός και το άλλο θα έλεγε άσε με να πιω ένα χαλαρό κοκτέιλ με την ησυχία μου. Στο νούμερο 2 για σήμερα έχουμε την διπλή προσωπικότητα της διασκέδασης, γιατί ήως έχει καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Από τη μία έχει τα διάσημα nightlife στα στενά της χώρας, beach parties και εκείνη την διάθεση που λες εντάξει θα ξεκινήσω για ένα ποτό και τελειώνεις το πρωί που είναι άλλη φάση. Από την άλλη όμως έχει και cozy lounge bars, ωραία εστιατορία, live μουσικές βραδιές, luxury resorts και μια πιο χαλαρή σοφιστική πλευρά. Άρα ήως έκανε να διαλέξει χαρακτήρα, ή party animal ή traveler, ή όπως εγώ τέλος πάντων ξεκινάω ως chill traveler και καταλήγω νομίζω party animal. Welcome to Fantaflon Break. Post το game, play στο Mad Radio 106,2. Το Fantathlon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιαία online tournaments συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν σταματούν ποτέ. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο? Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι και ετοιμάσου γιατί η μεγάλη νίκη έρχεται. Wanda Epic Prizes, η Fanta είναι ο δικός σου power-up συνεργάτης. Come and get it.

0: Σιντίτι δεν γίνεται εδώ στο Madrid 2,6,2 και τώρα φτάσαμε στο νούμερο 1. Γιατί καλές παραλίες, καλά και τα σοκάκια, καλός και όμηρος, αλλά αν δεν φας σωστά στις διακοπές, δεν γίνονται διακοπές. Στο νούμερο 1 λοιπόν έχουμε τη γαστρονομία της Ήου και τα τοπικά της προϊόντα. Η κυκλαδίτικη κουζίνα εδώ παίζει δυνατά με γεύσεις απλές, ντόπιες και τίμιες. Ήος φημίζεται για τα τυριά της, όπως το πικάντικο σκοτήρι, η γλυκιά μυζήθρα και το κεφαλοτήρι. Έχει επίσης και τσιμέτια, δηλαδή κολοκυνθανθούς γεμιστούς με ρύζι, ντόπιο κατζικάκι, φρέσκα ψάρια και για γλυκό παστέλια και αμυγδαλωτά. Άρα στην Ιω πας για εμπειρία και γυρνάς με αναμνήσεις, φωτογραφίες και ένα παντελόνι που διαμαρτύρεται. Welcome to Fantathlon Break. Η Blizzard αντεπιτίθεται με νέο περιεχόμενο που θα μας κάνει να ξεχάσουμε τον ύπνο μας. Το World of Warcraft συνεχίζει το επικό του ταξίδι με ένα expansion που εμβαθύνει στο lore και προσθέτει νέες περιοχές για εξερεύνηση, ενώ το Diablo 4 υπόσχεται το νέο του expansion φέρνοντας σκοτάδι, νέους χαρακτήρες και ατελείωτο loot. Οι fans των RPG έχουν πλέον κάθε λόγο να επιστρέψουν στο Azeroth και στο Sanctuary με ανανεωμένα mechanics και ιστορίες που συγκλονίζουν. Η Blizzard δείχνει ότι ξέρει πώς να κρατάει το ενδιαφέρον μας ζωντανό. Διάλεξε πλευρά, ετοίμασε τον build σου και καλή τύχη, θα τη χρειαστείς. Και μην ξεχνάς, το Fantathlon τρέχει και μπορεί να κερδίσεις και εσύ τα επικά challenges.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω. Αμάν, ο να σου.
3: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι στην αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Έντρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
4: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
4: Α,
2: εγώ ήμουν, ρε.
4: Ωραία, την Άννα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2.
5: Α, καλά, ό,τι να είναι. Τρελαίνομαι για τα κορίτσια στην πόλη. Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο MAD Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Και θέλω να ξέρεις ότι τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν στις 17 Ιουνίου, αν δεν το έχεις καταλάβει, στο Taekwondo. Ο Θέμης Γεωργαντάς παρουσιάζει όπως πάντα, αλλά μαζί του θα είναι και η Χρυσιίδα Γκαγκούτη. Και δίπλα σου θα είναι η Super Host Connie Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλιμή. Και να σου πω πως μια πολύ βασική πληροφορία έχει βγει. Για πρώτη φορά φέτος τα βραβεία ξεκινούν από τις 7.30. Μην ξεχαστείς, συντονίσου τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και μπες και στην πιο cool διάσταση με το N1 Casino, εκεί που η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino, εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΠ.
0: Welcome to Fantathlon Break.
5: Καλώς ήρθες στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site και κάνε την εγγραφή σου και want to be the best. Come and get it.

Spring Breaks Like a Heart μας λέει η Miley Cyrus εδώ στο Madrid 102,6. Και θέλω να σου πω ότι το καλό, να ξέρεις, επιστρέφει. Επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία της αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίζεις στο MAD TV, MAD Radio 102,6 και στα social media μας και ακολούθησε την ευτυχία Χάρα Λαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, και τον Γιάννη Τουμπάνο που τον λατρεύω, που μας δείχνουν με έναν πολύ απλό τρόπο το πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας. Γιατί εντάξει, κάποιοι δεν τις ανακυκλώνουμε σωστά και σηκώνω πρώτο στο χέρι. Guilty, guilty, ξεκάθαρα. Welcome to Fantathlon Break. Το Game Fest Summer είναι πλέον το κεντρικό event του καλοκαιριού για κάθε gamer. Ο Jeff Keighley συγκέντρωσε όλες τις μεγάλες εταιρείες έκδοσης φέτος σε ένα show γεμάτο παγκόσμιες πρεμιέρες, teaser και ανακοινώσεις που μας άφησαν με το στόμα ανοιχτό. Από indie διαμάντια μέχρι τα επόμενα μεγάλα blockbuster, το Summer Game Fest είναι το μέρος όπου μαθαίνεις τι θα παίζεις το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες. Είναι εκείνη η στιγμή του χρόνου που το ίντερνετ παγώνει για να δεις τα νέα τρίλερ. Συντονίσου, ετοίμασε μια φάντα και απόλαυσε το θέαμα, αξίζει πραγματικά. Γιατί οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ και ιδίως στο Summer Game Fest.

0: Κάθε νύχτα, Μαργαρίτα, τι του κάνεις του Χρήστου Μάστορα, θέλω να μάθω. Εγώ θα σου πω όμως τι γίνεται κάθε πρωί εδώ στο Mad Radio 106,2. Από Δευτέρα ως Παρασκευή 7 με 10 έχουμε τρία υπέροχα πλάσματα, τρία υπέροχα κορίτσια. Η Κάτια Νεκταρίου, η Βρυσίδα Ανδριώτου, η Κατερίνα Πεφτίτσι παίρνουν θέση στα μικρόφωνα και φτιάχνουν μια δυναμική γυναικεία παρέα που συζητάει για τα πάντα έτσι άφοβα. Επικαιρότητα, θες, social media, trends, ταρό, ζώδια, κυρίως ζώδια, σχέσεις, μόδα, pop κουλτούρα και όλα αυτά που συζητάς με την παρέα σου, απλά έτσι λίγο πιο τρελιάρικα, έτσι πιο ζωντανά. Γιατί αυτά είναι τα κορίτσια στην πόλη. Και θα τα ακούσεις εδώ το πρωί σου στο Mad Radio 106,2.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Game on στο Fantathlon Break του Mad Radio 106,2. Το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάναρε τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming, το απόλυτο κομπό.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσεις σωστά η βραδιά σου. Και τώρα έρχεται ένα Fanta Game Break.
1: Welcome to Fanta Flon Break.
0: Στο mobile gaming η μεγαλύτερη κουβέντα είναι η επαυξημένη πραγματικότητα και το πώς μπορεί να αλλάξει το τρόπο που παίζουμε. Το PUBG Mobile είναι τάση που συζητιέται στο mobile gaming και είναι ήδη από τα μεγαλύτερα Battle Royale στο κινητό. Και τέτοια παιχνίδια δείχνουν το πώς μπορεί να φτάσει το μέλλον της κινητής βιομηχανίας. Πιο άμεση αλληλεπίδραση, πιο δυνατά κινητά, περισσότερα mobs και εμπειρίες που δεν μένουν απλά στην οθόνη. Το PUBG έχει ήδη πειραματιστεί με θεματικά mobs όπως το Steampunk Frontier, δείχνοντας ότι το Mobile Battle Royale μπορεί να αλλάζει ύφος πολύ πιο γρήγορα από ένα κλασικό παιχνίδι κονσολάς. Wanda Gaming παντού! Το κινητό σου είναι η λύση.

μένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Βρε καλό στο super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη,

Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: New Religion και το Σαββατοκύριακο στο Mad Radio 106,2 ξεκινάει από την Παρασκευή με τέρμα τα γκάζια. Από τις 8 το βράδυ, Peter, Coyote, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και ο Τιέστο σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Ενώ τα Σαββατοκύριακα έχουμε Πέτρο Τριανταφύλου με το The Hits Hot 40 και Νατάσα Σιδεροκαστρίτου με το mad.gr.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και Wanda be the best. Come and get it.

0: του Fandathlon γίνεται μία μεγάλη παρέα με cosplayers, influencer και tournaments για κάθε γούστο. Ετοίμασε το setup σου, φέρε το skill σου και γίνε μέρος της ιστορίας. Το Gameathlon 2026 δεν είναι απλά ένα event, είναι η γιορτή μας. Come and get it! Άλλο ένα Here Comes Johnny έφτασε στο τέλος του, ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά. Και φέτος, τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία. Καλύτερο Soundtrack OST. Για πρώτη φορά, το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Δίστριας, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Βρε καλώς τους super host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαρδιά,

0: Ciudad. Mad
1: Radio. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mat.gr. Mat Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mat Radio 106,2.

0: Κάθισε και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.